0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Καλησπέρα σας.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
2: όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Κοίτα το φεγγάρι να με δεις.

0: Καβολή.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τώρα η συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Τα 10 παρά, πρώτη φορά, νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω.

τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: σημάδι.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε.

πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Κι έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη μου,

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πήγαμε.

με το παιχνίδι της αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως

ξένη λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη καρδούλα μου είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Στα πράγματα σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω, ναι. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου,

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακολουθήσατε για αυτή τη βραδιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Πάμε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Με 40 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα 15 εκατομμύρια ευρώ η στήριξη για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίχτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη πάγιο αίτημα των αλιέων. Επανακοινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle. Το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης παρουσίασε ο Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα παρεμβάσεων, δωρεάν θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. Σχεδιάζεται η δημοπράτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας και στην Άνω Τούμπα το καλοκαίρι του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες προβλέπονται σήμερα για την Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 μέχρι 20. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 10 έως 18 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Η κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. Είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε στα μέσα του Οκτώβρη, 15 σήμερα. Από νωρίς το μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας είναι σήμερα. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, ημέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. 533 σαν σήμερα ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, ένα φύλο γερμανικής προελεύσεως. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 1902 ο γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της Αμερικής το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 επίσης το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.

Αν δείτε κάτι έξω, το στέλνετε σε βίντεο ή φωτογραφία στο Viber 6947 945 945. Με την καλημέρα σας βέβαια, που είναι το βασικότερο όλων. Για ανατολή ηλίου και επίσημη έναρξη της μέρας, μην το συζητάτε, έχουμε σχεδόν μια μισή ώρα μπροστά μας. Ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει σχεδόν στις 8 παρά 20, 7 και 39 για την ακρίβεια, και θα δύσει στις 7 παρά 11 το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες και 10 λεπτά. Έχει ένα καλούτσικο βαρδάρι έξω. Βαρδάρης δεν είναι αυτός? Συνήθως όταν έχει παντού την ίδια θερμοκρασία, ο βαρδάρης τα καταφέρνει. Είναι λες και την έχει κουρέψει οριζοντίως. Δηλαδή όπου και να πήγαινα έβλεπα 10. Όπως ξεκίνησα μέχρι που έφτασα, 10. Ό,τι πάρεις 10. Συνεπάγεται ότι η αίσθηση είναι για πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία βέβαια, έτσι. Άλλο τι δείχνει το θερμόμετρο, άλλο τι αισθάνεσαι.

από σήμερα εγγένεια ντεμπούτο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αχρίαστο να είναι, που δεν νομίζω. Ενώ αχρίαστο νωρίς από τα μέσα Οκτωβρίου, που δεν νομίζω, γιατί πλέον και εντός Θεσσαλονίκης τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται ενοχλητικά μερικές ώρες, ειδικά όταν πέσει ο ήλιος το απόγευμα, που δεν τον βλέπαμε κιόλας τις προηγούμενες δύο μέρες, και μέχρι τις πρωινές ώρες δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ψάχνεις κάτι παρηγοριές σε κάτι πιο χοντρουλό, για ένδυμα μιλάω. Ίσως να κυκλοφορούν και κάτι κουβερτάκια αυτά του καναπέ, πως είναι το σκυλί του καναπέ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει. Εκεί που ήμασταν λοιπόν στο καλοκαίρι και συζητούσαμε για φθινόπωρο, ξαφνικά πέσαν και κάτι χειμωνιάτικες πινέλιες, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ή μπορεί να δυσκολέψουν από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα αρχίζει η διήμερη σύνοδος κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ άλλων συζητείται και υπόθεση ενεργειακό κόστος. Υπάρχει μια μερίδα χωρών που πιέζουν αφόρητα για να υπάρξει δυνατότητα από τις εθνικές κυβερνήσεις να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι το γνωστό σκηνικό, οι ισχυροί του Βορρά, οι οποίοι δεν θέλουν πολλά-πολλά, οι λιγότερο ισχυροί ή ανίσχυροι του Νότου, οι οποίοι πιέζουν για να λάβουν μέτρα, να υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια ή να βάλει και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και καταλαβαίνετε ότι από τις 11 η ώρα το πρωί που ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής θα υπάρξει μια διήμερη σχεδόν μάχη, γιατί συνεχίζεται και αύριο, και να δούμε αν θα ληφθούν αποφάσεις και ποιες θα είναι αυτές. Πάντως, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα, ζητά άμεση δράση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό ζήτημα. Καλεί τους ηγέτες των κρατών να συμφωνήσουν και να δώσουν οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν δηλαδή, για το πώς θα μπορέσουν να ληφθούν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις των ανατιμήσεων. Έχουν ακουστεί διάφορα για φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, για μειώσεις ΦΠΑ. Αυτό είναι ιερή αγελάδα, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης για δημοσιονομική ευελιξία, όπως αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον.

0: City Παρί έληξε 2-4. Πάρτι έκανε η Παρί. Αν και ήταν μοιρασμένο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο την τσαλαπάτησε την City μέσα στο γήπεδό της. Στο δεύτερο η City ήταν καλύτερη, αλλά πώς να επιστρέψεις παίζοντας με την Παρί από τέτοιες μεγάλες διαφορές. Στη Ρώμη που ήταν, που διεξήχθη το παιχνίδι μεταξύ Ρώμα και Ρεάλ, έγιναν φοβερά πράγματα. Ήταν 3-1 στο 83ο λεπτό, κέρδιζε δηλαδή η Ρώμα τη Ρεάλ 3-1 στο 83 και μέσα σε 7 λεπτά μέχρι το 90 η Ρεάλ το γύρισε σε 3-4. Φοβερά πράγματα. Σε άλλα πολύ ενδιαφέροντα μάτσι, η Άστον Βίλα διέλυσε την Φενέρμπαξε με 6-0. Η Ντόρτμουντ με Καρέτσα έχασε 1-0 από την Μπόντο Γκλιμτ. Και επίσης ενδιαφέρον είχε και η ανατροπή και νίκη της Μπέτις με 3-2 επί της Πόρτο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή βραδιά. Όσοι είχατε την πολυτέλεια και ενδιαφέρεστε βέβαια, γιατί από αυτά πρέπει να ξεκινάμε, από το να ενδιαφέρεται κάποιος. Γιατί άμα δεν ενδιαφέρεσαι, ό,τι και να δεις, ό,τι και να σου πούν, το ίδιο σου κάνει, μπορεί και τίποτα. Έτσι λοιπόν, όποιοι επένδυσαν σε ποδοσφαιρικό θέαμα, όπως καταλαβαίνουμε με τέτοια παιχνίδια, αποζημιώθηκαν. Είναι ώρα για διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το φάγαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Πέμπτη και ο Οκτώβριος έχει 15. Περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων και στα νέα. Κίνηση, θέρμανση. Πόσο θα στοιχήσουν είναι το κεντρικό. Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά. Στα 1,55 το λίτρο. Στα 1,35 για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά στα 2,20 με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα πρόσωπα της ημέρας και επίσης η σχέση ύπνου-διαβήτη. Υπόθεση Guilfoyle τα

σήμερα τα φαβορεί οι αντιδράσεις. Λύση ανάγκης η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά. Καλώδιο πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ. Σαχτάρα ΑΕΚ 3-1, λάθη και πικρή ανατροπή. Και πάμε στην καθημερινή, στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Ο απόϊχος της απομάκρυνσης Γκιλ Φόιλ. Στο εδόλιο για το σαμποτάζ του αγωγούς Nord Stream άρχισε η δίκη. Πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει η διάθεση με 1,55 ευρώ ανά λίτρο. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Μετά τον κατακλυσμό, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη. Η εφημερίδα αναφέρεται στον 62χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από υπερχειλισμένο χήμαρο, ο οποίος παρέσυρε οχήματα μέχρι τη θάλασσα. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Εργαζόμενοι κτέλ 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. ΑΕΚ, τα λάθη πληρώνονται. Στη Δημοκρατία, χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκιλ Φόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυσης της Χαριλάου, στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα κάνει και συλλήψεις η Δημοτική Αστυνομία με κλόμπ και χειροπέδες. Οργή και μπλόκα αγροτών παρά τις υποσχέσεις. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα. Από τον ελεύθερο τύπο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος διελιστήρια. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος. Μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια, επιχειρήσεις. Νέες αποκαλύψεις Wall Street Journal, Daily Mail για Gil Foil. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημέρων. Ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Και άντεξε έως το 80 η ΑΕΚ. Επίσης 4 από Παρί και Ρεάλ. Τέλος από την εφημερίδα Ριζοσπάστη. 40% ακριβότερη θέρμανση για τον λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστήριων. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με έναν νεκρό. Με αυτά τα ολίγα φτάσαμε στις 6:37. Καλή σας μέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, Οκτώβριος και 15. Καλημέρα σε όλους, καλή αρχή στη μέρα και μια ακόμη καλύτερη συνέχεια. Είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Έχει αρχίσει να μυρίζει εντονότερα Σαββατοκύριακο.

ασφάλτος τρώει σε εξέλιξη. Θα διαβάσετε και στο Αρθές για Κοραή και Μαρμαρά και σε τμήμα της Πασαλίδη στο κέντρο της Καλαμαριάς, με το Δήμο να κάνει έκκληση για απομάκρυνση των οχημάτων, όχι όλες μαζί, μία οδός τη μέρα. Επίσης, σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις και στην περιοχή της Τούμπας. Ο Γιάννης μου έλεγε προηγουμένως ότι στην Αυπλίου βλέπει μηχανήματα κατά πάσα πιθανότητα για ασφαλτικά. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μας κακομαθαίνετε. Μετά δεν μας αρέσουν οι δρόμοι χωράφια με λακκούβες. Να στείλω καλημέρα στον φίλο μου τον Χρήστο εκεί στα ψηλά στην Ορεστιάδα και κάνα δύο κουβέντες παρηγοριάς. Έκατσε χθες το βράδυ να δει την ΑΕΚ, ξενύχτησε, τον έπιασαν τα νεύρα από την εξέλιξη του αγώνα, δεν έκλεισε μάτι μετά. Έχει ένα ρίσκο η αλήθεια, είναι ότι όταν παρακολουθείς αγώνες και έχει προσωπικό ενδιαφέρον κάποιος, το έχει το ρίσκο του.

καλημέρα στη Μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη, επίσης στο Νικόλα και στη Γεωργία. Καλημέρα στον Παντελή, στην Δήμητρα και στα υπόλοιπα παιδιά της παρκοτεχνικής που κατευθύνονται για Κιλκής. Στον Παναγιώτη καλημέρα, πρωινή βάρδια. Περιμένει το Σαββατοκύριακο. Αδειμονή. Χρόνια πολλά στον Νίκο σου, Παναγιώτη.

Καθίστε σύντροφοι, να πω λίγο και για την 20άρα του Άρη, γιατί έχω διαμαρτυρίες από τον Ιωσήφ. Τη στεναχώρια, λέει, για την ΑΕΚ, λέει, την ανέφερε στη χαρά τη δικιά μας που ρίξαμε 20άρα χθες στην Ιταλική ομάδα. Δεν βλέπω, λέει, να λες τίποτα. Χθες Άρης Ντερτόνα. Ποια είναι η Ντερτόνα? 88-68, 3 στα 3 στο EuroCup, με εμφατικό τρόπο, είναι αλήθεια. Και τι άλλο, δεν είπα καλημέρα στον Νίκο στη Νεάπολη, επίσης στον Διαμαντή, μας εύχεται καλή δύναμη και μια όμορφη μέρα με υγεία. Στο Δασοχώρι Σερών, λέει, έχει 8 βαθμούς. Το Δασοχώρι Σερών, πού είναι, που να ψαχτούμε λίγο στο χάρτη. Όταν ακούω τοπονύμια, μ' αρέσει να ξέρω πού είναι, δεν μ' αρέσει να το αναφέρω, να κάνω μια απλή αναφορά. Επίσης στην Ιωάννα, καλημέρα. Τα φώτα σας, λέει, να ανοίξετε. Καλά, είναι δυνατόν τώρα μέσα στο μαύρο σκοτάδι να κυκλοφορεί κόσμος, Ιωάννα, και να μην έχει ανάψει τα φώτα του, για όνομα του Θεού. Στον Ηλία, καλημέρα. Σικές, παγάκια παντού, λέει. Καλά, εντάξει, μια δόση υπερβολής, η αλήθεια είναι ότι την έχει το μήνυμά σου, αλλά δεν είναι και πολύ ευχάριστα έξω. Ισχύει. Αυτός ο αέρας είναι έως και αποκρουστικός όσον αφορά στην αίσθηση της θερμοκρασίας. Έχουμε καλημέρα από Φραγκφούρτη, η οποία ξυπνάει με 8 βαθμούς. Είναι ο Αρμάντο εκεί. Ο Αντώνης συζητάει για τα κάψιμα, τζάμπα πράμα, λέει. Μα εννοείται, δεν το συζητάμε. Τζάμπα δεν πει τίποτα. Στην Ποθητή, καλημέρα. Στον Δημήτρη. Στον Ιωάννη. Στον Δημοσθένη, ο οποίος είναι στη Μελβούρνη. Άρα για σας, όχι καλημέρα, καλησπέρα, έτσι. Κοίτα να δεις τώρα τους τυχερούς, αυτοί σιγά σιγά πάνε για καλοκαίρι εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και επίσης μου έλεγε και η Βάσο και ο Δημήτρης ότι τα δεκάρια που βλέπουμε στην θερμοκρασία είναι για τα χαμηλά. Στα ημιορεινά και ορεινά είναι αλλιώς τα πράγματα. Εκεί στη μέση, 5.

ελπίζομαι ότι είναι μαζί μας και σήμερα στην εκπομπή, όπως και κάθε μέρα. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα, λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας...

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

0: είναι 7.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πως να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
6: Fast on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Hyundai Motor Company ανακοινώνει μια νέα πολυετή συνεργασία ως επίσημο συνεργάτης αυτοκινήτου του UEFA Champions League από τη σεζόν 2027 έως το 2030-31. Με σχεδόν 30 χρόνια στήριξη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η μάρκα συνδέεται με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο πλαίσιο του οράματός της Progress for Humanity, η Hyundai δεσμεύεται να διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος, ακριβώς όπως ενώνει ανθρώπους και πάθος σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η Ford προτείνει μια νέα προσέγγιση για τις ανάγκες μεταφορών των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων, αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη εμπορική πλατφόρμα το Ranger και Ranger Super Duty. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η εταιρεία συνεργάζεται με τη General Dynamics Land Systems UK και Ricardo για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle, με έμφαση στην ευελιξία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στην κορυφή της πρότασης βρίσκεται το νέο Ranger Super Duty, το οποίο προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης, ρημούλκησης και κίνησης εκτός δρόμου. Fast on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
7: Οι κορυφαίες υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και περιποίησης του αυτοκινήτου σου είναι εδώ. Μπες τώρα στη gooddeals.gr και με ένα κλικ αγόρασε το κουπόνι σου για έλεγχο φρένων, μικρό ή μεγάλο σέρβις, ξεθάμπομα φαναριών, συντήρηση air condition, αλλά και για βιολογικό καθαρισμό κατοίκων. Θέλεις κι άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα και για το αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή κρίση στο επικέντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο μετά την κρατική παρέμβαση, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση καταγγέλουν επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας και ανεπάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων να απορροφήσουν την αλματώδη αύξηση των τιμών. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και την φορολόγηση των υπερκερδών στα διηληστήρια. Καμία δέσμευση για τις τιμές των επόμενων μηνών, αναφέρει η Ελλάς, που κάνει λόγο για μέτρα για 17 ημέρες, όταν οι ανάγκες θέρμανσης διαρκούν ολόκληρο το χειμώνα. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός.
1: Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις. Την προτεραιότητα την οποία είχα θέσει στην αρχή αυτής της ενεργειακής κρίσης. Πρώτα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της θέρμανσης. Στη συνέχεια στηρίζουμε στο ντίζελ. Στη συνέχεια στηρίζουμε την βενζίνη. Και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
0: Επανέλαβε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος.
1: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες.
0: Ανέφερε ότι στόχος είναι από την 1η Νοεμβρίου να εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αγγλία. Χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα την επίλυση των προβλημάτων στο σύστημα δηλώσεων και καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ η στήριξη για ζημιές που προκλήθηκαν στα δίκτυα από προστατευόμενα θαλάσσια είδη πάγιο αίτημα των αλλιέων. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επανερχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαίας ερευνητικό πλοίο για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ύφεση τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο με νεκρό 62χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, ζημιές στο οδικό δίκτυο στην Εύβοια. Πνίγηκε η Κωνσταντινούπολη από τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, σταθμή του μετρό πλημμύρισαν, λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία. Το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης παρουσίασε ο Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται δωρεάν θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης τύπου καρουζέλ και δοκιμή του συστήματος διαγώνια στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Στόχος η δημοπράτηση να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Στο σχέδιο υπάρχουν και δύο υπόγεια πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και στην Άνω Τούμπα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεων. Η δημοπράτηση προγραμματίζεται να γίνει το καλοκαίρι του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Από τη Λιακάδα μέχρι την καταιγίδα όλα ξεκινούν με τα σωστά εργαλεία. Total Mart Greece.
3: Κάτι μεγάλο έρχεται. Κάτι που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Total Mart Greece. Το νέο σημείο αναφοράς για τα εργαλεία. Με επιλογές που εντυπωσιάζουν. Με ποιότητα που εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Σύντομα κοντά σας. Εθνικής Αντιστάσεως 96. Στο Φίνικα. Total Mart Greece. One Stop Tour Station.

0: Νεφώσεις αναδιαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 μέχρι 20. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται για σήμερα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά περλέ λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
5: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.
4: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση. Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπαση.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Καλή Πέμπτη. Στη μέση του Οκτώβρη, 15 σήμερα, με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Από νωρίς μαζί, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς.

κρυουλάκι, ε. Πάντως ο αέρας έκανε δουλειά. Τα σμπρώξε τα σύννεφα. Τα διώξε. Και κατά πώς φαίνεται θα πάμε με έθριο καιρό σήμερα.

0: θερμοκρασίες γύρω στους 9, 10, 11 εντός πολεοδομικού συγκροτήματος και γύρω-γύρω στα χαμηλά και 5-6 στα ημιορεινά και ευρύτερα ορεινά του νομού. Δεν είναι καλά. Είναι γεγονός ότι δεν είναι καλά. Στις τελευταίες καταγραφές έβλεπα ένα οκτάρι στο Λαγκαδά. Αυτό δείχνει το θερμόμετρο του Σταύρου. Είναι και ο αέρας που κάνει διαφορετική την αίσθηση της θερμοκρασίας. Το real feel δηλαδή που λένε και στο χωριό μου.
1: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Έχω και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Μου έλεγε η Δάφνη πριν λίγο ότι ανοίγουν τα εισιτήρια για το Ολλανδία-Ελλάδα. 12 η ώρα το μεσημέρι. Τι πράγμα αυτή η Ολλανδία, ρε παιδί. Ένα μήνα νωρίτερα, άκου να δεις. Καθόλου ελληνικό. Στην Ελλάδα, πότε είναι, ρε παιδί μου, αγώνας? Α, λίγες μέρες νωρίτερα. Τώρα, ένα μήνα πριν. Άσε μας, αδερφέ, τώρα. Ξέρουμε εμείς θα γίνει σε ένα μήνα. Εμείς είμαστε last minute. Εν τω μεταξύ, είναι περιορισμένα, αντιλαμβάνεστε, όταν είσαι εκτός έδρας. Το μόνιμο παράπονό μου, γράφει η Δάφνη, αυτά τα μαγικά χαρτάκια εξαφανίζονται πιο γρήγορα και από σοκολατάκι σε γιορτή. Λες να προλάβουμε, λέει, να πάμε Άμστερνταμ ή θα μας μείνει η γλυκιά ελπίδα και ο καναπές? Αποφασισμένη σ' ακούω. Θα μου πεις, και τι είναι το Άμστερνταμ? Μια βόλτα.

κίνηση μεγάλων στρατιωτικών πλατφορμών από χθες. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των αρμάτων και άλλων στρατιωτικών οχημάτων εν ώψη της παρέλασης της 28ης. Μέρες τους είναι. Λογικά θα υπάρξει και δοκιμαστική την επόμενη εβδομάδα, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή σε ανάλογες καταστάσεις και περιστάσεις. Μου έστειλε ένα βίντεο ο Γιώργος, το βλέπω από Λαγκαδά. Έχει πέσει και το σκοτάδι. Εν τω μεταξύ, μέσα στο βίντεο, εντάξει, το μυαλό σου πάει σε όλα αυτά τα καλογιά.

0: Ορίστε, κύριε Καλτσά.
1: Εσείς που αναζητάτε εργασία, να σας υπενθυμίσω πως σήμερα 15 Οκτωβρίου στο Electra Palace Θεσσαλονίκης το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321035375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
4: Με πολύ αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Περί θερμοκρασίας, στο κέντρο έχει βελτιωθεί αρκετά η κατάσταση. Βλέπω στην πιάτσα ταξί εκεί στη Μητροπόλεως, μου έλεγε ο Δημήτρης, ότι ήδη είναι στους 13 βαθμούς. Μια χαρά λέει είμαστε. Εντάξει τώρα, μια χαρά είναι και σχετικό, ε. Μια χαρά με καλοριφέρ μέσα στο ταξί ή... Ναι, γιατί είναι και λίγο το σύστημα, κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να τσιμπάει, αλλά πηγαίνουμε με το γνωστό. Αν δεν πιάσει, αι Δημήτρης. Αυτά είναι τα βορειολαδίτικα συστήματα. Αλλού το έχουν αλλιώς, αλλά εμείς εδώ στη γειτονιά έτσι το δουλεύουμε. Επίσης καλημέρα στον Απόστολο, ο οποίος περνούσε από τα Διόδια στην Ανάληψη, στην Εγνατία. Του έδειξε 6,5 χαμηλά δηλαδή, λογικό στην ευρύτερη περιοχή. Και επίσης αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσους μας στέλνετε μηνύματα από ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει εντός. Θα μας δώσετε 2-3 λεπτάκια για διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά.
6: Ώρα για επαιτειακές κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων κάθε Σάββατο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Έλα, έλα, έλα. Κόψε το τιμόνι δεξιά. Λίγο αριστερά. Όπα!
8: Εκεί είσαι! Τώρα που έφτασες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση! Οι μεγάλες επαιτειακές κληρώσεις συνεχίζονται και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Κάθε Σάββατο και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Δελτία συμμετοχή.

0: με την είσοδό σου στο καζίνο. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
4: Πού?
3: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
5: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
6: Πληχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
5: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
6: Στο petshop88.gr.
7: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
8: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ξύγιο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα, μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια, μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια.
16: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
4: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiat. 23100-23123.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
19: Καλή σας μέρα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

0: Είναι δυνατόν να ασχολείστε με τα καύσιμα και την ενέργεια? Μα είναι δυνατόν? Εδώ έχουμε σοβαρά ζητήματα. Εδώ αποπέμφθηκε η Guilfoyle. Είναι δυνατόν να ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο? Τι έχουν πάει στην Αθήνα? Τι πράγμα είναι αυτό? Εν τω μεταξύ κάθομαι και βλέπω τα στιγμιότυπα. Γιατί λέει το ξέρε. Την είχε πάρει γραμμή, την είχε πάρει η είδηση. Και κοιτάω συνέχεια αυτό το στιγμιότυπο που κατεβαίνει ο Ρούμπιο από το αεροπλάνο, το έχεις δει? Που τον περιμένει για υποδοχή. Από τη μία μεριά η Guilfoyle, από την άλλη ο Γεραπετρίτης. Κουτσομπολιό κάνουμε, κυρία μου, κουτσομπολιό. Καφέ πίνουν τέτοια, κουτσομπολιά κάνουμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, και κατεβαίνει από το αεροπλάνο ο Ρούμπιο και πάει και κάνει αυτή, ξέρεις, την αγκαλιά, την... δηλαδή, ναι μεν αλλά, είναι η λεγόμενη ναι μεν αλλά αγκαλιά. Δηλαδή, πώς να την περιγράψω τώρα, πώς κάνουν οι γυναίκες που βρίσκονται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο μάλλον, και τις ακούς τσιροκοπάν από τη μία γωνία στην άλλη, κάτι τρελές χαρές που είδε μία την άλλη, και τάχα αγκαλιάζονται και τάχα φιλιούνται και αυτό και το ένα και τ' άλλο, και μετά όταν φεύγουν, άσε μας κουκλίτσα μου. Δηλαδή ένα... αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την είχε πάρει γραμμή.
1: Και ο Ρούμπιο ο καημένος τι να κάνει τώρα, τι να πει? Ο άλλος τον είπε μην πεις τίποτα. Ο ναι, μεγάλος.
0: Ο κόσμος το είχε τούμπανο,
1: ναι.
0: Και αυτός κρυφό καμάρι.
1: Λέει ας κάνουμε μια αγκαλιά για τα μέσα.
0: Δηλαδή την μισοαγκαλιαζοφυλάει. Και το χαμόγελο είναι από τη μία μεριά του στόματος. Από τη μία χαμόγελαει, από την άλλη δεν. Είναι, ναι. Πάει το φάγατε το κορίτσι.
1: Ούτε ένα χρόνο δεν έκατσε.
0: Τίποτα.
1: Δεν πρόλαβε να κλείσει.
0: Τι πράγματα είναι αυτά, ας το καλό πια. Μην δείτε κανέναν άνθρωπο να είναι λίγο πιο αλέγκρο, να είναι λίγο πιο ανθρώπινος. Θέλετε εκείνους μπαστούνάτους τους διπλωμάτες με εκείνη τη σκληρή σφιχτή διπλωματική γλώσσα. Μην δείτε κανέναν να πηγαίνει σε κανένα μπουζούκι, να κακά πάρτι, να ζει τη ζωή του.
1: Αυτό που το πας, γιατί αυτοί που κλαίνε περισσότερο αυτό το διάστημα είναι η κοσμική Αθήνα. Η κοσμική Αθήνα λοιπόν και η κύκλη αυτή των σελεμπριτο γκλάμουρ επιχειρηματιών αυτή τη στιγμή κλαίνε με μαύρο δάκρυ που έχασαν την Guilfoyle.
0: Ναι, μα... είναι να μην κλαίσουν μαύρο δάκρυ. Τέλος πάντων, τι να πω. Αφού είπε ο μεγάλος τέλος, τι να κάνουμε. Ποιοι είμαστε εμείς τώρα που θα πούμε κάτι διαφορετικό?
1: Η Zomat, που είναι χορηγός της εκπομπής, συμμετέχει στο Hotel Experience. Είναι το διήμερο event για τον κλάδο της φιλοξενίας και πραγματοποιείται 17 και 18 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα του ομίλου Zomat θα παρουσιάσει προηγμένες λύσεις και συστήματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής. Στο επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας θα βρεθούν τα ολοκληρωμένα συστήματα χιτών διακοσμητικών δαπέδων που προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες στη διαμόρφωση χώρων, μεταξύ άλλων το stone carpet με έγχρωμες φυσικές ψηφίδες, το τεράτσο που επαναφέρει την αισθητική του κλασικού μοσαϊκού και το flake flooring με τις χαρακτηριστικές διακοσμητικές νυφάδες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα τα δείτε λοιπόν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 17 και 18 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις προτάσεις της Zomat για πισίνες τύπου παραλίας, καθώς και ιδιαίτερες τεχνοτροπίες για εσωτερική τυχοποιία και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Λοιπόν, αυτό το φιλί αγκαλιά, λέει η Ευδοκία, λέγεται του Ιούδα. Να ξέρεις, να μαθαίνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έβγαλες από μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί από εδώ το γυρίζαμε, από εκεί το γυρίζαμε, δεν μας έβγαινε τίποτα. Αυτό είναι, του Ιούδα.

0: Η είδηση για την Θεσσαλονίκη είναι η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου και η ανακοίνωση 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης. Ο αριθμός είναι έως και εκοφαντικός. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Και τα δίκυκλα βέβαια στο μενού, αλλά τώρα τα δίκυκλα δεν θέλω να τα ανοίξω γιατί θα τραβήξουμε καμιά σύγχυση πρωινιάτικα. Ναι, το δίκυκλο μόνο για σύγχυση είναι. Οπότε ας μείνουμε στα αυτοκίνητα. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης με ένα σχέδιο 7 πυλώνων. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Δημήτρη Συρμάτση από το arthes.gr. Το πρώτο σκέλος αφορά στη διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για 141 νέες θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Προβλέπεται η αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για ελεύθερη και δωρεάν στάθμευση με πάνω από 2.000 θέσεις, για την ακρίβεια 2.043 θέσεις. Μιλάμε για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκι και την πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδος, εκεί στον ντεπό λίγο πιο πάνω. Ο στόχος είναι να δημοπρατηθεί στις αρχές του 2027 η ανακατασκευή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα καθυστερήσει πολύ. Πιλωτικά θα προχωρήσει ο Δήμος και στην εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστήματων στάθμευσης τύπου καρουζέλ. Τώρα αυτό γιατί το λέμε καρουζέλ, εσύ Χρήστο? Είναι αυτά τα συρταρωτά, δηλαδή μπαίνεις, σε παίρνει, μάλλον σου παίρνει το αυτοκίνητο, εσύ έχεις βγει, και στο παίρνει και στο βάζει σε συρτάρι, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, δηλαδή το ένα πάνω στα άλλο. Τώρα γιατί το λέμε καρουζέλ αυτό? Άλλο δεν είναι το καρουζέλ που κάνει γύρω γύρω όλοι. Τι το βάζεις και γυρίζεις? Το βάζεις και το παίρνει, το βάζεις στο συρτάρι. Το συρταρώνει. Δεν είναι καρουζέλ αυτό.
1: Περίμενε, το σύστημα αυτό εδώ, ναι μεν το βάζεις σε ένα συρτάρι ας το πούμε, αλλά αυτό υποτίθεται γυρίζει πάνω κάτω ή πάει δεξιά-αριστερά, έχει μια τέτοια κυκλική μορφή, δεν είναι απλά μπαίνεις
0: ως μηχανισμός.
1: Ως μηχανισμός.
0: Α, εγώ βλέπω την τελική του μορφή.
1: Καλά, η τελική του μορφή, ναι, είναι αυτή που βλέπεις.
0: Συρταρωτά έχουμε και σε αυτό, στην Χάνθ.
1: Στο υπόγειο.
0: Ναι, με το που μπαίνεις αριστερά.
1: Ναι, ναι, κατά τη στοιχεία, αλλά στο, ναι, στο ύψος.
0: Ωραία πράγματα βλέπεις αυτά. Ναι. Καρουζέλ λέγεται. Λοιπόν, αυτό σε 4 μικρά οικόπεδα της Θεσσαλονίκης, γιατί αλλιώς πώς να τα εκμεταλλευτείς, και 228 πρόσθετες θέσεις αυτές οι συρταρωτές καρουζέλ. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον, η δημοπράτηση δημιουργίας υπόγειων πάρκινγκ, ένα στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Νέα Ελβετία. Εκεί εκτιμάται ότι η χωρητικότητα μπορεί να φτάσει στις 750 θέσεις, και ένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, για 450 θέσεις. Εκεί ακριβώς δεν το έχω, να σας πω την αλήθεια πού, αλλά τέλος πάντων, άμα πας κατά κάτω και δεν βρεις τίποτα, η Τούμπα είναι λίγο επικίνδυνη. Δήμαρχε, έχει διάφορα η Τούμπα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ η δημοπράτηση προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 27. Άρα έχει παραπάνω δρόμο, και από ό,τι καταλαβαίνω αυτά κάποιος θα τα φτιάξει και κάποιος θα τα διαχειριστεί, υποψιάζομαι, επιχρήμαση. Αρκεί το επιχρήμαση να είναι σε λογική στάθμευσης του συστήματος θέσης και όχι στη λογική των θέσεων στάθμευσης στα ιδιωτικά πάρκινγκ. Γιατί εκεί έχεις καθόλου εικόνα τι γίνεται σε ιδιωτικό πάρκινγκ?
1: Έχω περάσει, έχω δει και έχω φύγει αυτό, ναι, μέχρι εκεί.
0: Μπράβο.
1: Δεν μπαίνω μέσα.
0: Ναι, καλά κάνεις, γιατί άμα πας σε ιδιωτικό πάρκινγκ, με το που φτάνεις, αφήνεις το κλειδί, αφήνεις και την άδεια του αυτοκινήτου. Και λες πάρτε το. Και δεν ξαναπάς. Τους το δίνεις. Το ίδιο πράγμα είναι με το τι θα σε χρεώσουν. Και υπάρχουν και τα άλλα βέβαια που είναι με το μήνα, τα οποία είναι σε αρκετές περιπτώσεις καλύτερα να νοικιάσεις διαμέρισμα. Δηλαδή καλύτερα να νοικιάσεις διαμέρισμα για σένα παρά να νοικιάσεις θέσεις στάθμευσης για το αυτοκίνητο. Πάντως αν ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο, ο Αγγελούδης θα βγαίνει μέχρι να βαρεθεί. Δηλαδή ξαφνικά να δημιουργήσεις επιπλέον 4.000 θέσεις στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη που έχει το χάλι της το μαύρο. Το χάλι το μαύρο κυριολεκτικά. Στη στάθμευση πλέον δεν συζητάμε ούτε για κέντρο ούτε για απόκεντρο. Ένα χάλι παντού είναι, όπου και να πας, εκτός άμα βγεις έξω από την πόλη. Δεν θα αργήσει βέβαια να φτάσει και εκεί το χάλι. Αν ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό το σχέδιο και απομακρυνθούν και κάτι εγκαταλελειμμένα που βλέπουμε στο πλάνο και μπει στο παιχνίδι και η διαγώνια στάθμευση σε δρόμους που είναι πιο φαρδείς και το αντέχουν για να αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 30%, εφόσον ολοκληρωθεί ένα τέτοιο πακέτο, συν το ότι καθάρισε και η πόλη, νομίζω ότι θα βγαίνει ο Αγγελούδης μετά μέχρι να βαρεθεί να είναι δήμαρχος. Αλλά περιμένω να το δω με ενδιαφέρον. Για τα δίκυκλα δεν συζητάω, μην με πιέζετε, αφήστε τώρα να τραβήξουμε σύγχυση πρωί-πρωί για το για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται και πώς τα δίκυκλα στην υπόθεση στάθμευση.
1: Εσύ πάντως που είσαι στην Nova, μην ξεχνάς πως κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Κάτσε να σου πω τώρα, μάλλον κάτσε να σου πούνε οι ακροατές, τι σημαίνει θέση στάθμευσης με το μήνα. Έτσι αφήστε τα με την ώρα αφήνεις τον εφρό σου και φεύγεις. Είπαμε, αφήνεις το κλειδί του αυτοκινήτου και την κοπανάς, δεν ξαναγυρνάς να το πάρεις. Κάτσε λίγο να δούμε με το μήνα. Λοιπόν, ποιος πληρώνει με το μήνα, να μας πει τι δίνει και σε ποια γειτονιά. Οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. Θα μιλήσουμε στο 2310-267-38 και 2310-243-900. Ιδιωτικά πάρκινγκ πλέον, έτσι όπως κατάντησε η Θεσσαλονίκη, η οποία χτίστηκε με λογική 1950 και τώρα έχουμε 2026, υπάρχουν παντού. Δηλαδή, τι να σας πω, σε λίγο θα υπάρχουν ιδιωτικά πάρκινγκ και πες ένα μέρος, ξέρω εγώ, στο Ζαγκλιβέρι, στο Σοχό, στο... ξέρω εγώ, τέλος πάντων, όπου. Λοιπόν, ποιος πληρώνει με το μήνα ιδιωτικό πάρκινγκ, να μας πει καμιά τιμή για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Έχω μαζέψει εγώ κάτι τιμές, αλλά τέλος πάντων καλύτερα είναι από τους παθώντες να μαθαίνεις. Παρακαλώ. Καλημέρα, ποιος?
2: Αντώνης.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Με το μήνα στο κέντρο 250.
0: 250.
2: Ναι.
0: Είσαι υποχρεωμένος να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο ή είσαι κάτοικος κέντρου?
2: Είμαι κάτοικος κέντρου.
0: Άμα 250 και παρακαλυτός.
2: Εντάξει, παρακαλυτός είμαι καιρό, χρόνια.
0: Δεν ήσουν στην επετηρίδα δηλαδή να ψάχνεις και κανένα βίσμα?
2: Έχουμε ήδη ένα αυτοκίνητο στον κατοίκον.
0: Ναι.
2: Ναι, και το δεύτερο στο Βελίδιο, στην έκθεση.
0: Μάλιστα. Καλή δαπάνη.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πώς αισθάνεσαι?
2: Τι να πω, τι καιρό.
0: Δεν μου λες, το έκανες αυτό γιατί το κανακεύεις το αυτοκίνητο ή γιατί δεν ήθελες να τα δώσεις στους γιατρούς, σε ψυχιάτρους εννοώ?
2: Εντάξει, είναι καπελπιστική κατάσταση να ψάχνεις κάτω πάρκινγκ σε μόνιμη βάση καθημερινά, δηλαδή πρωί, απόγευμα, μεσημέρι.
0: Mm-hmm. Για το άλλο βρίσκεις που επιχειρείς σε θέσεις κατοίκων?
2: Εντάξει, παλεύεται.
0: Κάτι γίνεται, αλλά δύο?
2: Ναι.
0: Με τίποτα. Μάλιστα, περαστικά.
2: Πάσε καλά.
0: Καλημέρα. 250. Άλλος κύριος, κυρία. Να δεις τι γίνεται στα γύρω-γύρω. Τάχα απόκεντρο. Εκεί να δεις πανηγύρι. Και να δεις και κάτι τιμές τσούκου τσούκου και εκείνα. Παρακαλώ. Σας έχω χάσει. Επόμενες γραμμές είναι στη διάθεσή σας.
3: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Μαμά, τι θα φάμε?
8: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
7: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
8: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
7: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
8: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
7: Έφυγα.
8: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
9: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
12: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
13: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
14: Επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
15: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: απευθύνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Μότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
2: Όσοι έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, έχετε υπόψη σας ότι φτάνοντας στα Διόδια Αιγινίου θα βρείτε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στην αριστερή λωρίδα με κατεύθυνση την Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, στην Εθνική Οδό, στα Διόδια Αιγινίου. Τρία στην αριστερή λωρίδα προς Θεσσαλονίκη. Κυρία, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ηρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
4: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα, έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
5: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102. Τηλέα, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
4: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
6: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε.
4: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύντομα.
7: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Ακούστε μας.
8: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
9: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψήνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
10: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο με την επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τιμή αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την περσινή τιμή εκκίνησης. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση καταγγέλουν επικοινωνιακή διαχείριση της φτώχειας και ανεπάρκεια των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλυστήρια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
11: Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
12: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ, για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός.
13: Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις. Ακολουθεί την προτεραιότητα την οποία Είχα θέσει στην αρχή αυτής της ενεργειακής κρίσης. Πρώτα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της θέρμανσης. Στη συνέχεια στηρίζουμε στο ντίζελ. Στη συνέχεια στηρίζουμε την βενζίνη. Και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
10: Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι από την 1η Νοεμβρίου να εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αγγλία. Η κυβέρνηση χθες ανακοίνωσε και την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά το λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ο χειμώνας αυτός θα είναι δύσκολος, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός.
13: Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες.
10: Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης περνά σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες και στη Σύνοδο Κορυφής. Στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ζητά άμεση δράση. Τους καλεί να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επεξεργασία στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων. Δεν υπάρχει μία μαγική λύση, ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, λόγω των διαφορετικών προτάσεων που καταθέτουν τα κράτη-μέλη. Μεταξύ αυτών είναι φόρος στα υπερκέρδη, μειώσεις ΦΠΑ, δημοσιονομική ευελιξία. Από την πλευρά της πάντως, η Κομισιόν επιμένει στην ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης. Επανεκκινούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση ναύτεξ. Γαλλική σημαία σε ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε στο λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε ύφεση τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν από την κακοκαιρία, τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο με νεκρό 62χρονο, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Ζημιές στο οδικό δίκτυο στην Εύβοια. Πνίγηκε η Κωνσταντινούπολη από τις πλημμύρες, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία. Σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, λεωφορείο με επιβάτες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Μία καταγγελία 88χρονης διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Θεσσαλονίκη και εφόσον η καταγγελία ευσταθεί θα είναι η απάτη του αιώνα. Κατήγγειλε ότι την περασμένη Τρίτη άγνωστοι της αφαίρεσαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος λέγοντας ότι είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ότι στην περιοχή της θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ και να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Κοντέινερ από την Κίνα έκρυβε ολόκληρο οπλοστάσιο με σπαθιά, στιλέτα και σιδηρογροθιές στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το εμπρεύμα είχε δηλωθεί ως γυαλιά ηλίου και χάντρες και είχε τελικό προορισμό τη Βουλγαρία. Βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, εκατοντάδες μαχαίρια πεταλούδα και πάνω από 500 σπαθιά. Το πλάνο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης παρουσίασε ο Στέλιος Αγγελούδης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται δωρεάν θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης, δοκιμή του συστήματος διαγώνιας στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος. Η δημοπράτηση στόχος είναι να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Υπάρχει και σχέδιο για 2 υπόγεια πάρκινγκ στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και στην Άνω Τούμπα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεων. Η δημοπράτηση προγραμματίζεται το καλοκαίρι του 2027. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
14: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψωνιά?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με ηλιοφάνεια και λίγες κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και στους 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 20. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει μέχρι 18 βαθμούς.
21: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό. Φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
22: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
23: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
21: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
23: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
21: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
23: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
21: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
24: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
27: Η Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία ΤΜΟΥ για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Electronet, Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
28: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
29: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος οίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ νέας ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
0: Καλώς τη!
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας!
1: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
29: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 16 με 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
29: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό φίλοι και φίλοι του Ράδιο Θεσσαλονίκη και καλή Πέμπτο Παρασκευό, Σάββατο Κυριακή, με καιρό καλό. Ωραία, ξυπνήσαμε το πρωί λίγο, η πρωινή ακτινοβολία του ήλιου στο Μπαρμπρίζ, για όσους κινούνται νότια και ανατολικά, ίσως είναι ένα θεματάκι. Καλημέρα. Είναι μέρες που ακόμα δεν ξέρουμε πώς να ντυνόμαστε. Ουσιαστικά δοκιμάζουμε τη θέρμανση στο αυτοκίνητο, γυρίζουμε διακόπτες από το αυτοματισμός, ρυθμίζουμε 21, 21,5, 22, τα κορίτσια 26, και εμείς το ρόλο να ζεστάνουμε το σύστημα. Έχουμε τίποτα σάκι έξω?
1: Μια τριπλή με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη στα διόδια του Αιγινίου. Δεν ξέρω λεπτομέρειες όμως.
0: Στα διόδια του Αιγινίου, δηλαδή έπεσε ο ένας πάνω στον άλλον πριν τα διόδια, μάλλον.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Κατά τα άλλα, πάμε καλά έξω, τίποτα ιδιαίτερο. Καλημέρα, εγώ προέρχομαι από θερμές περιοχές. Ήμουνα τρεις μέρες στο Μαρόκο. Στο Μαρακές, όχι στο Μαρόκο, μόνο στο Μαρακές. Και να σας πω την αλήθεια, λίγο και προσπαθώ να προσαρμοστώ στις θερμοκρασίες χωρίς να είναι τεράστιες. Παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι μια διαφορά. Θα σας πω λίγο να συμμαζέψω τους υπολογιστές μου. Γιατί όχι σαν και τα δικά σου, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν ούτως ή άλλως. Και μου έλειψαν κιόλας, δηλαδή πώς γίνεται αυτό το σύνδρομο. Είναι ένα θεματάκι, έτσι δεν είναι?
1: Στοκχόλμς λέγεται.
0: Λοιπόν, έχω ανοιχτές γραμμές, θέλετε κάτι? Τι λέτε? Να το πάμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Αν θέλετε κάτι, ειδοποιήστε λίγο σας παρακαλώ. Αν έχει προκύψει κάτι, και για τα καλά και για τα άσχημα και για τα περίεργα. Έχω αφήσει γραμμές ανοιχτές. Τώρα μου κάνει εντύπωση ο αριθμός των θέσεων που εξήγηλε ο Αγγελούδης. Δεν πιστεύω να είναι προεκλογικές εκλογές, δημοτικές δεν έχουμε τώρα, έχουμε αργότερα.
1: Όχι, και είναι, δεν και νομίζω τέστες ότι είναι στο πόδι ανακοίνωση.
0: Σάκη, τι εννοεί πλάγια στάθμευση, λοξί?
1: Λοξί, λοξί.
0: Σε ποιες περιοχές?
1: Ο ένας δρόμος που θυμάμαι είναι η Κλεάνθους στην Τούμπα και ο άλλος...
0: Η Κλεάνθους έχει εύρος ώστε να σηκώσει πλαγίως, ναι.
1: Νομίζω ναι, σε μεγάλο καλή βαθμό. Ναι. Και ο άλλος, αν θυμάμαι καλά, είναι στη Χαριλάου, αναξημένος, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Τι έγινε, δεν άκουσα, στην Πολόνια ήμουνα και πήρα τηλέφωνο, τώρα στο Μαρακές δεν σας πήρα.
2: Μπράβο, ναι. Συγχωρέθηκα, λέω, τι είπα?
0: Έλα βρε η Αθηνά μου, έλα, λες και είσαι καψούρα μαζί μου, δηλαδή.
2: Όχι, λάθος.
0: Εγώ είμαι πάντως, να το ξέρεις,
2: όχι,
0: έτσι,
2: όχι,
0: δηλαδή
2: λάθος,
0: θα πατήσω τη γυναίκα μου μαζί σου.
2: Στέφανα, αλλά όχι με σένα.
0: Ευχαριστώ, Αθηνά μου. Καλημέρα, ευχαριστώ, αστειευόμαστε με την Αθηνά. Για να το δούμε λίγο. Άρα για Κλεάνθους, μήπως πρέπει να δούμε λίγο το Δήμαρχο τις επόμενες μέρες να μας δείξει ποιοι δρόμοι μπορεί πλαγίως, αν έχουν εύρος, και τι προβλήματα θα δημιουργήσουν. Η ανάγκη για στάθμευση είναι αντίστοιχη με την ανάγκη να τελειώσει ο πόλεμος. Στην πόλη βασανίζεται πάρα πολύ κόσμος. Το ξέρετε καλύτερα εσείς. Εμείς που ζούμε έξω ή έχουμε θέσεις στάθμευσης μπροστά στα σπίτια μας ή μέσα στα σπίτια μας, είναι αλλιώς. Εμείς που ζούμε σε χωριά. Πάντως και στη Θέρμινα ζει κανείς, πρόβλημα έχει. Καινούριο διαμέρισμα να πάρει

0: Σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
1: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
1: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
1: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
0: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 025 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Είσαι η
4: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
5: Κρατήσεις 2325300408.
4: Και 6944-6213-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
7: No, no.
6: Do you know Λευκός Πύργος?
7: No, no, what is this?
6: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
7: Oh, yes. Έπιπλα.
6: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
7: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
7: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
6: Τηλέφωνο 2321 078 281.
8: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325 024 579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότης.
0: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323 051 058. Πάνω από 50 χρόνια, Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469.

0: Λικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
2: Κούκος Greenhouse.
1: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
2: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
1: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
1: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
2: Τηλέφωνο 2325 111 055.
3: Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και
4: Πριμοστρόμ. Πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
6: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
7: Θα σου πω κάτι και τύπωσέ το. Τόνερ Ελλάς. Τόνερ με λάνια εκτυπωτές στις καλύτερες τιμές. Το τύπωσες. Πάμε πάλι. Τόνερ Ελλάς. Τόνερ με λάνια εκτυπωτές στις καλύτερες τιμές. Το τύπωσες. Τόνερ Ελλάς. Κάθε εκτύπωση ξεκινάει από εδώ.
8: Θέρμη, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Τηλέφωνο 2310-466-675 και στο e-shop www.tonerellas.com.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Πέξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 4.000 λίρες εσύ μένει, δεν τις κατάς στο σπίτι. Έλα τώρα, έλα τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν είναι, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι άλλο συμβαίνει. Καλημέρα σας, απευθύνομαι στην κυρία Γεωργακούδη. Αυτό το σύνδρομο κρατάω λίρες στο σπίτι, για το οποίο ο κύριος Διαμαντίδης έχει εκφράσει, έχει συγγράψει ένα έργο ολόκληρο για το σύνδρομο και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί στην εποχή του διαστήματος και του bitcoin. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι αφορά η υπόθεση, έχουν πέσει τα αυτιά μας. 4.000 λίρες χρυσές. Έχω από τους γάμους μου κάνα 2-3 κρατημένες για περίπτωση ανάγκης. Λες να έχω πάρει και εγώ τα ίδια, δηλαδή να τις φέρω 4.000. Παρακαλώ πολύ, κύριε Διαμαντίδη, κάθε λίρα έχει περίπου 400 ευρώ η καθένα.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, να το δούμε λίγο, να τις ξαναγυρώσω. Είναι καλή τιμή να πιάσουν τόπου και οι γάμοι.
2: Πρόκειται για καταγγελία. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, η οποία διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα 88 ετών κατήγγειλε στο ΑΤΑΦ Λευκού Πύργου, άρα μιλάμε για σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία είπε ότι της τηλεφώνησε κάποιος από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Πρώτα απ' όλα, ότι αυτή η γυναίκα πρέπει να έχει νύφες και παιδιά. Άρα τα λεφτά είναι αλλού και δεν είναι εκεί που. Και της τηλεφώνησε και της είπε
2: ότι θα γίνουν εργασίες της ΔΕΗ, να συγκεντρώσει τα ό,τι έχει και δεν έχει και να τα βάλει σε σακούλες.
0: Πάω στοίχημα, Διαμαντίδη, βάλει στοίχημα.
1: Δεν βάζω κανένα στοίχημα. Και έχουμε περιστατικά πάρα πολλά.
2: Και κατήγγειλε ότι είχε 4.766 χρυσές λίρες στο σπίτι της και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, σας παρακαλώ. Το πιστεύετε δηλαδή ότι είναι έτσι, δεν έχει κάτι άλλο?

0: καλημερίσω τον Δημήτρη το Συρμάτσι. Είναι ανατολικά του κέντρου. Θα μας δώσει μια εικόνα λίγο χώρου, χρόνου, καιρού και συνθήκων. Καλημέρα κύριε Συρμάτσι.
1: Καλύτερο πρωινό από τα προηγούμενα, αλλά κρύο ακόμα.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Κορίτσια λίγο περισσότερο, έτσι. Το μεσημεράκι θα δούμε. Εγώ ζεσταίνομαι εδώ μέσα, δεν ξέρω. Ο κύριος Μόσχης κρυώνει, είναι και η ηλικία. Ο κύριος Διαμαντίδης φοράει μαύρα σήμερα. Γιατί έτσι σκοτεινός?
2: Έτσι.
0: Στην τράπεζα θα πας?
2: Όχι, δεν έχω λίρες εγώ στο σπίτι.
0: Να σε περάσουν για καημένο, να σε λυπηθούν. Δεν έχω λίρες στην τράπεζα. Πώς είναι δυνατόν, Δημήτρη, πιστεύεις ότι όντως η 88χρονη λέει την αλήθεια για κρύβει κάποια άλλη δραστηριότητα που μπορεί να οφείλεται και σε καζίνο, ας πούμε?
1: Προς την αλήθεια, τίνω.
0: Σίγουρα δεν παίζει στοίχημα, έτσι. 88 χρονών δεν παίζει στοίχημα. Ναι.
1: Μια συνομήλικη της περίπου χθες είπε ότι τα έχει κρυμμένα στον τοίχο και τους άφησε να σπάσουν με βαριοπούλα τον τοίχο της. Νομίζω ήταν θέμα και στην πρώτη εκπομπή χθες.
2: Όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία και εσύ θα έχεις αυτό το σύνδρομο, λύρες στον τοίχο.
0: Λες, ε? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα μας περιγράψει τα αιχμηρά σημεία της ανακοίνωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δημάρχου χθες σε συνέντευξη τύπου, που αφορά, ας πούμε, ένα πάρκινγκ στην Ελβετία. Θα πάρω ένα παράδειγμα. Θα κατασκευαστεί δηλαδή πάρκινγκ, θα είναι του Δήμου και θα το νοικιάζει σε ιδιώτη και θα μπορούμε εκεί να αφήνουμε το αυτοκίνητο, κάτι θα πληρώνουμε, να παίρνουμε το μετρό με 60 λεπτά και να πηγαίνουμε στο κέντρο. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Δύο ειδών θέσεων στάθμευσης παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος σε ένα συνολικό πακέτο.
0: Θέλω να μου πεις για το πάρκινγκ στην Ελβετία.
1: Πολύ σωστά. Το υπόγειο πάρκινγκ στην Ψελού, στην Ελβετία, απέναντι από το σταθμό του μετρό. Το υπόγειο πάρκινγκ στο πολιτιστικό κέντρο της
0: Τούμπας. Πες μου, σε παρακαλώ, για της Ελβετίας, μην μου τα μπερδεύεις όλα.
1: Ίδιο, επειδή είναι ένα πακέτο. Αυτά τα...
0: Στην Τούμπα, πού, όταν φτιάξει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο, δηλαδή πιάσει την... Σε παρακαλώ, πάρε την Ελβετία πρώτα και μετά θα πάμε στην Τούμπα.
1: Ωραία. Επί της Ψελού, εκεί δίπλα στα σκαλοπατάκια, υπάρχει χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος για να γίνει υπόγειο πάρκινγκ. 740 θέσεων. Θα δοθεί σε ανάδοχο μέχρι το καλοκαίρι.
0: Ο οποίος ανάδοχος θα το κατασκευάσει και θα το εκμεταλλεύεται για...
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δηλαδή ο Δήμος βάζει το οικόπεδο και ο ιδιώτης το εκμεταλλεύεται. Εδώ ο ιδιώτης εκμεταλλεύεται το πάρκινγκ, σημαίνει τουλάχιστον με τις σημερινές συνθήκες 2 ευρώ την ώρα με στο νερό.
1: Δίνει και αντίτιμο, ε.
0: Δηλαδή.
1: Στο Δήμο. Δηλαδή ο ανάδοχος θα πληρώσει. Πώς πληρώνει για το πάρκινγκ στο Δημαρχείο?
0: Συμφωνούμε. Ο Δήμος θα εκμεταλλευτεί μια περιουσία του και θα δημιουργήσει κάποιες θέσεις στάθμευσης. Εμείς που παρκάρουμε ελεύθερα αυτή τη στιγμή θα πληρώνουμε 2 ευρώ την ώρα. Ή μισό. Ή ένα. Ενάμιση. Ναι. Δεν αφήνεις το αυτοκίνητο σε θέση στάθμευσης, σε πάρκινγκ, παίρνεις το μετρό και γυρίζεις σε μισή ώρα.
1: Όχι, δεν είναι το ανοιχτό πάρκινγκ των 400 θέσεων.
0: Το οποίο θα παραμείνει.
1: Είναι δωρεάν. Θα παραμείνει.
0: Πώς θα παραμείνει? Αν το πάρει ιδιώτης, σε λίγο θα κυνηγάει όσοι παρκάρουν γύρω-γύρω, παίρνοντας τηλέφωνο, τηλέφωνο στην αστυνομία και λέγοντάς του: κοίταξε να δεις, οι άλλοι παρκάρουν έξω. Εγώ τι θα κάνω? Νηστικός θα μείνω. Αυτό.
1: Το ανοιχτό πάρκινγκ είναι προσωρινό, αλλά η ανάγκη του και αυτές που εξυπηρετεί είναι τόσες πολλές που υπάρχουν σκέψεις ότι μπορεί να μείνει. Λέει το δικό μου το ρεπορτάζ.
0: Αν κατασκευάσει 700 θέσεις ιδιώτης, που σημαίνει έργο, και όχι 500.000 ευρώ, γιατί προφανώς θα είναι υπόγειο. Αν κατασκευάσει, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θέλει να βγάλει τα λεφτά του και να πληρώνει και τον νίκη στο Δήμαρχο, στο Δήμο. Αυτό σημαίνει ότι οι γύρω θέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αναλόγως μετά και τη δημιουργία και τις μίκρες, αρχίζουν να έχουν έντονο ενδιαφέρον αρνητικό για τον κατασκευαστή του πάρκινγκ. Επομένως, πάρκινγκ κλειστό σημαίνει παρκάρω και πληρώνω. Ιδιώτης, ο οποίος έχει στα χέρια του πάρκινγκ, μπορείτε να μου πείτε πόσο έχει ώρα, για παράδειγμα, στο υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το Δημαρχείο, που το εκμεταλλεύεται ιδιώτης? Πόσο έχει ώρα? 2 ευρώ, ε? Νομίζω κάπου τόσο έχεις, δεν είναι? Είναι κανείς να με βοηθήσει λίγο, παρακαλώ? Δεν θυμάμαι. Πόσο έχει η πρώτη ώρα?
2: Η πρώτη ώρα είναι υψηλότερης χρέωσης από τις επόμενες. Έτσι.
0: Ναι, πάντοτε σε όλα τα πάρκινγκ, αλλά η πρώτη ώρα και η
1: δεύτερη. Καλύτερες βέβαια.
0: Καλύτερες τιμές
1: από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, από το κέντρο. Το κέντρο είναι, αν στο με το συζητάς, είναι 4 ευρώ την ώρα με στο νερό. Επομένως, πάμε τώρα στην Τούμπα. Δημήτρη, αυτές είναι σκέψεις που κάνω εγώ, δεν είναι ούτε μελέτη ούτε κάτι άλλο. Παρακαλώ να με βοηθήσει κάποιος η πρώτη ώρα και η δεύτερη ώρα στο πάρκινγκ κάτω από το Δημαρχείο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Ρεπορτάζ θα κάνουμε μαζί. Επαναλαμβάνω, απευθύνομαι στους ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ θα κάνουμε μαζί. Εντάξει, θα βοηθάτε και θα βοηθάμε κι εμείς. Αυτή είναι η δουλειά μας και το αντικείμενό μας. Αλλιώς θα διαβάζω ειδήσεις από το δίκτυο. Κανονίστε την πορεία μας, έτσι. Δεν βγαίνει άμα δεν το παλεύουμε το θέμα. Ζητάμε διευκρινήσεις. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πάμε στην Τούμπα. Στην Τούμπα, τι έχει ο Δήμος, δεν περιμένει το Σαββίδι.
1: Στην Τούμπα, στο πολιτιστικό κέντρο, επί της Λαμπράκη. Πώς πάμε πριν το φανάρι της Κλάνθους. Έχουμε στα δεξιά μας το πολιτιστικό κέντρο και έχει αρκετό παρτέρι. Εκεί δεν έχει πρασινάδες, μεγάλο πεζόδρομο, τα γήπεδα. Από εκεί κάτω. Σε εκείνο το κομμάτι, από κάτω, εγώ ρώτησα αν παίζει ρόλο με τη Νέα Τούμπα. Όχι, μάλιστα το θέλει και ο ΠΑΟΚ να γίνει εκεί ένα θυμόγειο πάρκι. 450 οι θέσεις εκεί. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ελβετία. Δημοπράτηση μέχρι το καλοκαίρι του 27, ανάδοχος, κατασκευή, εκμετάλλευση.
0: Μάλιστα. Και στην Κλεάνθους υπάρχει χώρος για πλαγιές θέσεις.
1: Αυτές οι οδοί που αναφέρθηκαν χθες ήταν η Αναξιμάνδρου και 28 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει.
1: Και η Κλεάνθους.
0: Ωραία, είναι ενδιαφέρον.
1: Και θα μελετηθούν και άλλες.
0: Έχει
1: ενδιαφέρον.
0: Ας πούμε,
1: αναφέρθηκε και η Μεγάλο Αλεξάνδρου. Αλλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου παραλιακή.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: Δημήτρη,
1: είναι μεγάλος δρόμος.
0: Δημήτρη, μένουμε σε αυτά λίγο, σε παρακαλώ. Μας παρακολουθούν και ακροατές που δεν είναι των περιοχών αυτών και τους ζαλίζουμε το κεφάλι με δεξιά και αριστερά. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει κίνηση στο θέμα. Κινητικότητα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, Δημήτρη.
2: Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης βλέπω ότι το πάρκινγκ την πρώτη ώρα είναι 3,80 και κάθε δεύτερη ώρα μετά είναι συν 1,20.
0: Αυτές είναι οι τιμές του κέντρου Plus. Αν πάει κανείς κάτω από το εμπορικό κέντρο στην Αριστοτέλους ή περάσει απέναντι της οικογένειας που έχει πολλά πάρκινγκ, το τεσάρι δεν το γλιτώνει. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν έχω αντίρρηση, σκέψεις κάνω. Αν κατασκευαστής πάει στην Νέα Ελβετία και φτιάξει πάρκινγκ, είναι σίγουρο ότι θα κυνηγάει τους γύρω-γύρω μετά για τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση για τις ελεύθερες θέσεις. Για το μετρό χρειαζόμαστε ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ. Επαναλαμβάνω. Για το μετρό χρειαζόμαστε και στους 2-3 σταθμούς χρειαζόμαστε ελεύθερες θέσεις στάθμευσης όπως το ΙΚΕ. Θα μου πείτε δεν έχουμε τόσο χώρο. Εντάξει, γνωστό. Κάπου ανάμεσα θα κάτσει η κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Η ζωή στην πόλη λοιπόν έχει, να τα ακούτε εσείς που είστε έξω, και ειδικά σε όσα κορίτσια δεν τις αρέσει να μένουν περιφερειακά αλλά προτιμούν τη Μητροπόλεως, μόνο που εκεί βέβαια το κόστος του ενοικίου είναι τεράστιο, θα πρέπει να προσθέσουμε 2-3 πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μεταξύ αυτών η έβρεση θέσης για το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, στην Τούμπα θα πρέπει, ίσως θα περιμέναμε να έχουν εξελιχθεί λίγο γρηγορότερα η κατασκευή του γηπέδου, διότι βλέπετε, ρώτησα αμέσως τι θα γίνει με το γήπεδο. Με το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την ανάπλαση του της ευρύτερης περιοχής, πράγμα το οποίο είναι κρίσιμο, καθώς είναι πύκνο κατοικημένη, όχι σαν την 25η Μαρτίου βέβαια ή την Μπότσαρη, αλλά είναι πύκνο κατοικημένη και η περιοχή. Το γήπεδο προχωράει.
1: Περιμένουμε την κατάθεση οικοδομικής άδειας το Δεκέμβριο. Αν εγκριθεί εντός τριμήνου, υπολογίζεται ότι μέχρι το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι εργασίες, δηλαδή κατεδάφιση και κίνηση συνολικά του έργου. 40 ημίνες του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση.
2: Ζήσε μάιμονα, φας τριφύλι.
0: Γιατί, Δημήτρη, συμβαίνει κάτι?
2: Δεν συμβαίνει κάτι,
0: είναι
2: απλά
0: φτιαγμένο, ας πούμε.
2: Είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός. Τώρα αυτό το γήπεδο συζητιέται μια πενταετία τουλάχιστον.
1: Ναι, έχει πολλά χρόνια.
2: Ναι. Τι ακριβώς συζητάνε, τι περιμένουν? Πάρα πολύς καιρός. Ούτε σε 5 χρόνια δηλαδή, έτσι όπως το πάμε. Έτσι.
0: Η Τούμπα είναι περιοχή, Σάκη.
1: Τι εννοείς?
0: Στην οποία, ρε παιδί μου, ένας με ένα αυτοκίνητο, μια οικογένεια βρίσκει χώρο στάθμευσης για...
1: Με ένα βρίσκεις. Με 2 και με 3.
0: Γιατί 3?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όλες οι οικογένειες.
0: Μεγάλωσαν
1: έτσι
0: τα παιδιά, δηλαδή.
1: Βέβαια. Όλες οι οικογένειες με 2
0: και με 3
1: αυτοκίνητα.
0: Τα παιδιά μένουν με τους γονείς μέχρι τα 35. Δύσκολα φτιάχνουν οικογένεια, ίσως και 40. Άρα μένουν με τους γονείς. Άρα θέλουν ανεξάρτητη ζωή και άλλα. Ναι, Δημήτρη.
2: Εντάξει, άμα έχεις 3 αυτοκίνητα, πρέπει να προβλέψεις και κάτι. Δεν γίνεται. Στόλο ολόκληρο έχεις.
0: Προφανώς, ναι, στη γραμμή. Καλημέρα. Μένετε Τούμπα, ναι.
3: Δύσκολα. Δεν έχουμε πιλωτή. Εμείς
0: ναι. Τι πολυκατοικία είναι?
3: Πολυκατοικία του 65-70. Δεν έχει πιλωτή. Οι υπόλοιπες που χτίστηκαν των υστέρων έχουν, οπότε έχουμε πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μα και εκεί που υπάρχουν πιλωτές δεν επαρκούν για τα αυτοκίνητα της πολυκατοικίας, άρα
3: παρκά. Ούτε για αυτά, να φανταστείτε, ναι. Φυσικά. Τα παρκέρνουν διπλά, τριπλά, συνονούνται με τους ενήλικους μεταξύ τους. Ο ένας βγαίνει, ο άλλος μπαίνει.
0: Ναι.
3: Αλλά εγώ, ειδικά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και επειδή μένω διαγόρα, δεν πλησιάζω. Κοιμάμαι αλλού. Εκείνη την ημέρα.
0: Ναι.
3: Κοιμάμαι αλλού.
0: Τώρα, ένα πάρκινγκ με μόνιμες θέσεις σημαίνει για εσάς τουλάχιστον 100 με 150 ευρώ το μήνα. Μπορείτε να τα διαθέσετε για ένα αυτοκίνητο της οικογένειας αυτά?
3: Δύσκολο, θα πρέπει να στηρίξουμε από κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Προτιμώ δηλαδή να.
0: Η πολυκατοικία είναι παλιά, έχει αέριο, για είστε με παλιό σύστημα?
3: Έχει αέριο.
0: Έχει αέριο. Ευτυχώς.
3: Έχει μετατραπεί, έχει αέριο.
0: Έχετε...
3: Αλλά είναι πρόβλημα γενικό.
0: Ναι, έχετε παιδί που μεγάλωσε, αλλά μένει
3: ναι,
0: μαζί
3: ναι,
0: σας.
3: Όχι, τα παιδιά μας είναι μεγάλα, δεν είναι. Οι δυο μας είμαστε.
0: Δικό σας το διαμέρισμα, για νοικιάζετε?
3: Όχι, δικό μας.
0: Δικό, ευτυχώς. Ευτυχώς.
3: Ευτυχώς, πάλι καλά, ναι.
0: Με το συζητάτε.
3: Αλλά ας κάνουν κάποιες θέσεις μόνιμων κατοίκων, όπως κάνουν σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι.
3: Στην Όλγα, δηλαδή, όπου πηγαίνω τώρα.
0: Αυτό
3: δουλειά,
0: το έχει. Σύμπλεγμα στην περιοχή του γηπέδου δεν έχει για τους μόνιμους κατοίκους κάποιες δυνατότητες, για είναι πολύ περιορισμένες?
3: Τώρα είναι ελεύθερο, δηλαδή όποιος θέλει πηγαίνει να παρκάρει στο προάβλιο του γηπέδου, δεν έχει θέμα. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε,
0: νομίζω...
3: και όταν δεν κλείσουμε θέση εκεί παρκάρουμε. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν ανακαινιστεί και διαμορφωθεί ο χώρος και μπουν άλλα μέτρα και σταθμά εκεί και κανόνες, δεν θα υπάρχει παρκίνγκ για μας, ελεύθερο τουλάχιστον.
0: Σας ευχαριστώ, καλημέρα, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Είναι μεικτή οικιστική ζώνη, έχει εκτός από κατοικίες μεγάλη αγορά. Και αγορά η οποία έχει να κάνει και με μέρα και με νύχτα. Δηλαδή έχει και εμπορικά καταστήματα
0: και, από γύρω
1: και
0: γύρω.
1: Έχει και εστίαση βέβαια.
0: Το τετράγωνο που εγκλωβίζει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και συμπεριλαμβάνει, Σάκη, αυτό είναι γυμνάσιο, δημοτικό?
1: Αυτό είναι γυμνάσιο, γυμνάσιο Λύκειο.
0: διατρέχεται από την Κλεάνθους και η γύρω περιοχή. Αυτό είναι γυμνάσιο Λύκειο.
1: Αυτό είναι δημοτικό.
0: Αυτό είναι δημοτικό. Δείχνω το σάκι. Αυτή είναι πισίνα του Δήμου, έτσι.
1: Αυτό είναι το ανοιχτό κολυμπητήριο.
0: Αυτό είναι εκκλησία.
1: Η Αγία Βαρβάρα.
0: Η Αγία Βαρβάρα. Μάλιστα, μιλάμε για ένα τετράγωνο το οποίο φωνάζει από μόνος του ότι δεν χωράει μέσα στην πόλη. Κανονικά το γήπεδο έπρεπε να χωροθετηθεί αλλού. Βέβαια, η μυσαλλοδοξία και τα πάθη των Παοξίδων και η αδυναμία του συστήματος να πάρει απόφαση όπως πρέπει να πάρει οδήγησαν και πίεσαν προφανώς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, δηλαδή του Σαββίδη, γιατί αυτός είχε λεφτά. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα έχει λεφτά και αν έχει. Μακάρι να έχει, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς. Τρεις έμειναν στη Θεσσαλονίκη που να έχουν λεφτά και να βάζουν λεφτά. Ένας από αυτούς είναι ο Σαββίδης. Ο άλλος είναι ο Μιστακίδης, ο οποίος δεν ξέρω γιατί βάζει λεφτά στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο. Μένει εδώ όμως, είναι Θεσσαλονικιός, αλλά και οι δυο είναι απ' έξω. Και ο Σαββίδης είναι απ' έξω και ο Μιστακίδης είναι απ' έξω. Δεν ήταν εδώ. Και δεν τους βλέπουμε και στην πόλη πολύ πολύ. Το Μιστακίδη λίγο το βλέπουν. Βλέπω ένα μεγάλο αυτοκίνητο εκεί μπροστά στην τράπεζα να παρκάρει νομίμως. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θέλω να πω ότι το τετράγωνο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι' αυτό μένω σε αυτό. Παρακαλώ.
1: Ο κύριος είναι κάτοικος Τούμπας. Πώς είναι το όνομά σας?
4: Με λένε Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Ναι, Γιάννη Παπαγιάννη, γιατί το κάνεις τόσο επίσημο? Σ' ακούω, Γιάννη, καλημέρα.
4: Χαίρομαι
0: να ακούω ανθρώπους να λένε το επιθετό τους.
4: Άκουσε με, Στέφανε. Εδώ το κανάλι, έχει ένα κανάλι εδώ η Τούμπα. Ξεκινάει από το Γεωργομείο από πάνω, κατηβαίνει Σιχαριλάου. Αυτό αν κάναμε πλαϊνά τσιμέντα και το σκεπάζαμε, θα είχε όχι 1500 και 2000 παρκέρες. Από το 70...
0: Δηλαδή
4: από
0: το 70 να το υπογειοποιήσουν δηλαδή το...
4: Να σκεπάζουν το κανάλι. Να μπορεί να μπει κάτω μηχανάκι όταν χρειαστεί να το καθαρίσει. Και από πάνω να είναι.
0: Λοιπόν.
4: Εδώ έχει πολύ, πολύ περιθώριο.
0: Κύριε Παπαγιάννη, σας καλημερίζω. Πολεοδόμος συνταξιούχος, έτσι δεν είναι?
4: Συνταξιούχος και γερός.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πώς γελάνε οι συνταξιούχοι που παίρνουν καλή σύνταξη, γερός. Λοιπόν, αν δει κανείς πετάξει με ελικόπτερο ήδη από τους χάρτες στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τώρα. Γιατί ο Διαμαντίδης σε κοιτάει με μισό μάτι όταν μιλάς για το γήπεδο του ΠΑΟΚ? Εννοεί ότι κουνάει το κεφάλι.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
7: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
8: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
15: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
16: Du sprichst Deutsch?
17: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
16: Come to Regiocom.
17: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
16: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
18: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
19: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
20: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
21: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
20: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
21: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
20: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
21: 2-21-064-610, κινητό 6977-686688.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
21: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Υλοποιείται από την AstraZeneca.

0: θα βρίσκουμε το δρόμο. Οικονομημένη πάντως αυτή, άμα τα είχε αυτά.
1: Δεν το και δεν είχε παιδιά να την κυνηγάνε από πίσω και γαμπρούς να θέλουν να τα πάρουν τα λεφτά. Έπρεπε να περιμένουν τους απατεώνες, δηλαδή από το που λένε εδώ ΔΕΗ, γεια σας, αυτό το Δήμο. Έρχομαι να σας αλλάξω τα καλώδια. Δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πάω στοίχημα με όποιον θέλει. Παρακαλώ ανοιχτά. Κερνάω ένα ωραίο τραπέζι σε ένα ωραίο.
2: Με τις λίρες.
1: Το πάω στοίχημα, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ειδήσεις. Ακούστε ειδήσεις. Ο Μητσοτάκης είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί μας κατεβάζει στο 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις Βρυξέλλες η ενεργειακή κρίση. Σήμερα και αύριο η σύνοδος κορυφής των 27. Στο επίκεντρο επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει γαλατικό χωριό. Επηρεάζονται όλες οι χώρες, δήλωσε χθες από τη Λάρισα.
1: Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο.
0: Στην επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ζητά άμεση δράση. Καλεί τους ηγέτες να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις για την επεξεργασία στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων. Σήμερα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανση στη χώρα μας, με τιμή από 1,5 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Η τιμή είναι αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την περσινή τιμή εκκίνησης. Βολές από την αντιπολίτευση που κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Επιμένουν στη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφών στις τιμές και τη φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλιστήρια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα που είναι πάνω από από τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον ΦΠΑ, για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, είπε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός.
1: Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι δίκαιες παρεμβάσεις. Ακολουθεί την προτεραιότητα την οποία είχα θέσει στην αρχή αυτής της ενεργειακής κρίσης. Πρώτα στηρίζουμε τους συμπολίτες μας για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της θέρμανσης. Στη συνέχεια στηρίζουμε στο ντίζελ. Στη συνέχεια στηρίζουμε την βενζίνη. Και είναι βέβαια μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα και τα οποία επανεξετάζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στα μέτωπα των διεθνών ανακατατάξεων.
0: Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ. Γαλλική σημαία σε ερευνητικό πλοίο θα αναλάβει προκαταρκτικές εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κατατέθηκε στο λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Καταγγελία στη Θεσσαλονίκη για απάτη εκατομμυρίων ευρώ. 88χρονη κατήγγειλε ότι της έκλεψαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι της τηλεφώνησε άγνωστος από το Δήμο Θεσσαλονίκης και της είπε ότι θα γίνουν εργασίες από τη ΔΕΗ, να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα βάλει σε σακούλες. Η καταγγελία διερευνάται. 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης στα σχέδια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλέγμα των παρεμβάσεων, δωρεάν θέσεις σε δημοτικά οικόπεδα, μηχανικά συστήματα στάθμευσης, δοκιμή του συστήματος διαγώνιας στάθμευσης. 2.000 ελεύθερες θέσεις θα δημιουργηθούν στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και στην πρώην Ναυτική Διοίκηση Βόρειου Ελλάδος. Στο σχέδιο και 2 υπόγεια πάρκινγκ, όχι όμως ελεύθερες θέσεις, στον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας 750 θέσεων και στην Άνω Τούμπα, κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 450 θέσεις. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Ο καιρός αλλάζει. Η ποιότητα μένει σταθερή. Total Mart Greece.
4: Τα εργαλεία αλλάζουν επίπεδο. Total Mart Greece. Ο μεγαλύτερος προορισμός Total έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες προϊόντα, αμέτρητες λύσεις. Ένα όνομα που εμπιστεύεται ολόκληρος ο κόσμος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Σύντομα στην Εθνική Αντιστάσεως 96 στο Φίνικα. Total Mart Greece. One Stop Tool Station.

0: Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και τη θερμοκρασία ωστόσο να διατηρείται χαμηλά. Στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθαρό ουρανό σήμερα, ο καιρός θα διατηρηθεί καλός με βορειοδυτικές διευθύνσεις ανέμους έως 4 μποφόρ και την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και στους 18 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Jacobs, εκλεκτός καφές φίλτρου, 250 γραμμάρια, μόνο 5,49. Ελωμάς φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 76 λεπτά. Και Σεπτόνα Ντερμασόφ, αφρόλουτρο, 750 ml, μόνο 1,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, SM Aphrodite.

0: μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
10: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
11: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
12: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές ανώ των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Νερό χρειαζόμασταν, καλώς έβρεξε, θα βρέξει και τις επόμενες μέρες. Θερμοκρασίες πέφτουν, η χώρα θα κινηθεί γύρω από τη θέρμανση και το κόστος της ενέργειας. Γύρω από αυτό γίνεται ένας μεγάλος πόλεμος εσωτερικός, σε επίπεδο θέσεων, απόψεων και εντυπώσεων. Τα κόμματα επιμένουν και πιέζουν την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης απολογείται ουσιαστικά. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι δύσκολο το θέμα. Και η συζήτηση γίνεται για το γαλατικό χωριό. Με την έννοια γαλατικό χωριό εννοεί ο κ. Μητσοτάκης, κ. Μόσχη, ότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ,
1: ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο να αντιμετωπίζουν την ενεργειακή κρίση κανά δυο πλούσιοι της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, γιατί και αυτούς τους έχει επηρεάσει.
0: Ή τολμηροί.
1: Εντάξει, τώρα τολμηροί δεν νομίζω να υπάρχουν. Είναι οι γνωστοί δισκύλοι της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, της σφιχτής δημοσιονομικής πειθαρχίας, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν βρει το μήνα που τρέφει τους 11, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε στις εποχές του τζάμπα φυσικού αερίου είμαστε, ούτε στις εποχές του Nord Stream. Οπότε τους λέει, σίγουρα έχετε επηρεαστεί και θα επηρεαστείτε ακόμη περισσότερο. Δεν θα είστε το γαλατικό χωριό που δεν το κατέλαβαν οι ρωμαϊκές λεγεώνες.
0: Μάλιστα. Άρα ζητά και θα διαπραγματευτεί για συνολικές λύσεις που αφορούν όλες τις χώρες, από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Αυτό βλέπω. Ναι. Υπάρχουν σοβαρές πιέσεις και από πολύ μεγαλύτερες χώρες από εμάς. Βλέπε Ιταλία, η οποία ναι μεν λειτουργήσε πιο προωθημένα και πιο δυναμικά, έχει και το περιθώριο να το κάνει εξάλλου, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή όλοι βλέπουν ότι δεν πάει πουθενά αυτή η ιστορία.
2: 10 και 4.
0: Τι 10 και 4 έχει ραντεβού?
2: Φάγατε με το χρυσό, ρε παιδί μου. Με φάγατε.
0: Ναι,
2: φαγωθήκατε με τις λίρες. Πόσο κοστίζουν οι λίρες και αν είχε.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είχε 4.700 λίρες στο διαμέρισμά της. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά με την ευκαιρία αυτή, ποτέ δεν ξέρεις, 4.700 λίρες είναι 30 και κιλά. Η λίρα πάει 800 ευρώ από ό,τι είπατε προηγουμένως. Πω. Τι είναι ο χρυσός, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο. Γι' αυτό οι Καναδοί φώναξαν το Μητσοτάκη πάνω στο βουνό. Έτσι, για να προχωρήσει πιο γρήγορα η δουλειά, βγάλουν χρυσό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και τα κοιτάσματα της Χαλκιδικής έχουν ανακατεμένο μέσα στο χώμα και χρυσό και χαλκό. Και χρυσό έχει και στο Πέραμα και στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Α, γι' αυτό γίνεται, πάει γρήγορα η υπόθεση. Χρυσός, πάλι χρυσός. Καλά. Αυτούς που έχουν και κυριαρχούν στον κόσμο, δεν τους έφταναν τα bitcoin τους, τα ψεύτικα νομίσματα?
2: Ο χρυσός όμως δεν χάνει ποτέ την αξία του.
0: Σόπα,
2: και είναι διαχρονική αξία του χρυσού. Τα bitcoin είναι τελευταίας εισοδίας των τελευταίων 10-15 ετών. Να μιλώ και πολλά δηλαδή. Χρυσός υπάρχει.
0: Σάκη, πρόσεχε τη βέρα σου.
2: Από το Μεγαλέξανδρο υπάρχει χρυσός. Πρόσεχε, Σάκη, γιατί κοστίζει η βέρα.
0: Δηλαδή τώρα αυτή η βέρα που έχει στα χέρια σου που είναι μερικά γραμμάρια.
1: Πόσο αυτή είναι, 14 καρατίων είναι.
2: Έχει και δικογράφη.
0: Να δω το χρώμα, θα σου πω.
1: Θα δει.
0: Δούλεψα, βέβαια, 14 είναι, Σάκη. Για να είναι σκληρό το 14, το 18 είναι μαλακό και πιο έντονο το χρώμα του. Έχει περισσότερο χαλκό μέσα και αργύρο.
2: Ναι, φτάσαμε στο σημείο που για να αγοράσεις βέρες είναι μεγάλη δαπάνη.
0: Πιστεύετε τώρα ότι η γυναίκα αυτή είχε? Για πέστε μου λίγο καμιά ιδέα. Για πέστε μου λίγο καμιά ιδέα. Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά? Να παντρευτείς δύσκολο. Ευχαριστώ, κυρία μου.
3: Άνδρα στο τηλέφωνο, όλη την ημέρα μιλάω μαζί σας. Χρυσό είχε και το Παγκαίο από την αρχαιότητα. Ο Θουκυδίδης είχε κτήματα εδώ πάνω στο Παγκαίο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλοι λένε ότι έχει και στο Κυρκής.
0: Ο Βελόπουλος έλεγε ότι έχουμε πολύτιμα μέταλλα και ναι, τελικά αποδείχθηκε ότι έχουμε κάποια.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πετρέλαιο έλεγε ο Βελόπουλος.
3: Ναι. Πάρω ένα μηχάνημα και θα αρχίσω να ψάχνω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Αστείευετε, κυρία, βέβαια. Πιστεύετε εσείς ότι αυτή η γυναίκα είχε? Δηλαδή, αν ήσασταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ή ο της Ασφαλείας και Ερευνών, Έρχεται κάποιος, λέει, μου κλέψαν 4.500. Δεν είσαι καλά. Μάλιστα, λες. Επισήμως, λες, μάλιστα, κυρία μου, στέλνεις το αυτό, μάλιστα, τι καταγγελία. Πάμε εκεί, βλέπουμε, ψάχνουμε. Με τι τρόπο, με αυτό. Παθαίνει σοκ. Καλά, αυτή η γυναίκα δεν είχε παιδιά. Είναι δυνατόν να μην είχε κληρονόμους που την κυκλοφορούσαν, να ήξεραν ότι έχει ένα σωρό λεφτά και να χοροπηδάνε γύρω της κάθε μέρα, να πηγαίνουν, τις φέρνουν σούπα. Αυτό, έτσι, αλλιώς εγώ είμαι εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι γελάς, γιατί γελάς?
2: Γελάω γιατί αυτό όλο δεν αφιβάλλω, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία δεν ενδιαφέρονται. Τώρα δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλώ γενικά. Δεν ενδιαφέρονται για τους γονείς τους. Είναι αφημένοι, πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Αυτό και... είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Έτσι. Δημήτρη, μην το θίγεις, για να κλάψουμε.
2: Ναι. Και πέφτουν και θύματα.
0: Να ξέρεις τι σε περιμένει όταν μεγαλώσεις.
2: Εντάξει. Θα λάβω τα μέτρα μου.
0: Τα παιδιά σου θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένεια. Αν ύφε δεν θα σε θέλουν, είσαι και λίγο περίεργο. Ε?
2: Γεια σας, αλλού, σε άλλη χώρα. Άντε, γεια.
0: Ναι, καλά, σαν δεν περιμένω σε άλλη χώρα.
2: Δεν πήρα, όχι, θα πάω να φάω τα λεφτά μου. Τα ελληνικά λεφτά μου θα πάω να φάω, σιγά.
0: Λοιπόν, απίστευτο αυτό. Έχει η Θεσσαλονίκη τόσα λεφτά? Υπάρχει περίπτωση?
1: Δεν θα σου πω, τέτοιο ποσό τελευταία φορά έχω δει στο Scrooge McDuck σε κόμικ. 4,5, 4,700, 4 εκατομμύρια σε λίρες δηλαδή. Τι λεφτά είναι?
0: Το άλλο θέμα είναι πραγματικά θλιβερό. Δηλαδή, όσο περνάει.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τέννις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων

0: ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι.
1: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
0: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
1: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
1: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
0: Ηλεκτρικά παράθυρα.
1: Κλειδαριές.
0: Φωτισμός.
1: Μπαταρίες.
0: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
1: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
0: Τηλέφωνο 2323-111-410.
1: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
0: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
0: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
0: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
0: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
0: υδραυλικά,
2: χρώματα.
0: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
0: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίου ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώνται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-554450.
0: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
0: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Ένα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα

0: ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσείς αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva, More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Πάμε στις δουλειές μας, παιδιά, η αγορά, άντε με το καλό. Όσοι κατεβαίνετε στις αγορές και ανοίγετε στις 10 και μας αφήσετε, δηλαδή μπείτε στις δουλειές σας με το καλό. Καιρό σήμερα είναι ήπιος, έχουμε βοριαδάκι. Τις επόμενες μέρες θα μείνουν οι βοριάδες και τα βορειοδυτικά, περιμένοντας και ένα ακόμα κύμα από την Παρασκευή και μετά με βροχές. Αλλά κρύωσε. Και έτσι το θέμα της ενέργειας άναψες?
7: Όχι καθόλου κιόλας.
6: Γιατί?
7: Άσε τώρα, ας πέσει καλά, κάτω από το μηδέν.
6: Σε ακούνε και τα παιδιά σου και η γυναίκα σου. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτή η συμπεριφορά?
7: Φοράς μια ζακετούλα και μια χαρά.
6: Ελά ρε Δημήτρη, έχουν αρχίσει κρυώνουν οι τείχοι. Το πάθωμα είναι αυτό. Δηλαδή έτσι να στρώσεις χαλί. Αλλά τι χαλί να στρώσεις? Το χάλι με το κρύο. Άστες ματζιριές. Από αλλού θα κάνουμε οικονομία ή θα δουλέψουμε περισσότερο.
8: Ο όμιλος Ιζωμάτ ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΑ Energy AVE, στην οποία ανήκει το γνωστό brand ESHA, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESHA αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Λοιπόν.
6: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας. Ας ελπίσουμε το καιρό στα πάει ήπια και σιγά σιγά, γιατί τα ενεργειακά θα αποτελέσουν τη βάση μιας μεγάλης συζήτησης η οποία επηρεάζει και το πολιτικό σκηνικό, καθώς κυβέρνηση και αντιπολιτεύσεις, αντιπολιτεύσεις μιλώ για διάφορα επίπεδα αντιπολίτευσης, και Ευρωπαϊκή Ένωση στη γεωστρατηγική της εποχής επιχειρούν για το θέμα της ενέργειας για μία ακόμη φορά ο πλανήτης ολόκληρος να δει που πάει η ιστορία. Δηλαδή, έλεγα προηγουμένως στα παιδιά, κύριε Σκέρτσο, καλημέρα. Ο Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός επικρατείας, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Έλεγα, ωραία εξελίχθηκε το σύστημα. Δύο πόλεμοι. Τους άνοιξαν οι Αμερικανοί σε εισαγωγικά, οι εκτός εισαγωγικών. Το βενζινάδικο δυτικά, ανατολικά έκλεισε, το ρωσικό. Και τώρα παίρνουν το ρωσικό πετρέλαιο και μας το πουλά. Ωραία τέτοια έτσι, ωραία στρατηγική αυτή. Απλοποιημένη. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει η κυβέρνηση. Καλημέρα, κύριε Σκέρτσο.
9: Καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα. Να δούμε λίγο τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης λέγοντας «αυτό μπορώ να κάνω». Αυτό είναι όλο και όλο, για υπάρχει περίπτωση να έχουμε εξελίξεις στην Ευρώπη.
9: Για να πιαστώ από αυτό το οποίο αναφέρατε λίγο πριν, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναδείξουμε και να υπογραμμίσουμε τη σημασία του να έχεις δημοσιονομική, ενεργειακή, αμυντική, αυτάρκεια, πολιτική σταθερότητα σε πάρα πολύ ταραγμένους καιρούς. Η Ελλάδα σε αυτή τη συγκυρία, ως αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών και των πολιτικών που εφαρμόζονται από το 2019 έως σήμερα, έχει το πλεονέκτημα σε μια πάρα πολύ ρευστή γεωπολιτική κατάσταση να καταγράφει την πολιτική σταθερότητα που είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να μπορούμε να έχουμε πρόοδο στην οικονομία, συνοχή στην κοινωνία και ισχυρή άμυνα στα σύνορα. Αυτό να μην το ξεχνάμε, διότι έρχονται και εκλογές σε κάποιους μήνες και η πολιτική σταθερότητα σε πολύ ταραγμένους καιρούς θα είναι μείζον διακύβευμα για να συνεχίσουμε να προοδεύουμε. Τώρα, πώς κρατάμε την κοινωνία όρθια απέναντι σε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες προκλήσεις? Να μην υποτιμούμε καταρχήν τα μέτρα τα οποία ήδη δίνονται από την άνοιξη. Δεν ξεκινήσαμε χθες να δίνουμε μέτρα στήριξης, να λαμβάνουμε αποφάσεις για να στηρίζουμε την κοινωνία. Τα μέτρα ξεκίνησαν, θυμίζω, από τον Απρίλιο του 2026. Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, στον κόλπο. Και η ελληνική οικονομία, η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει μέρισμα στήριξης στους ανθρώπους, στους πολίτες, ακριβώς διότι η οικονομία τα πάει καλά. Η οικονομία δηλαδή αναπτύσσεται, καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα τα οποία επιστρέφουν απευθείας στην τσέπη αυτών που τα έχουν περισσότερο ανάγκη.
6: Η αντιπολίτευση λέει θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα. Υπάρχουν μοντέλα όπως η Ιταλία, η οποία, το άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι λένε κοιτάξτε να δείτε, βγάζουμε περισσότερο το ΦΠΑ, διότι είναι η βάση μεγαλύτερη, αλλά δώστε πίσω με ένα σύστημα, με έναν αλγόριθμο.
9: Κάνει εντύπωση αυτή η θέση του κύριου Ανδρουλάκη, διότι είναι σαν να αγνοεί ότι η Ιταλία καταγράφει δημοσιονομικό έλλειμμα, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και έχει υψηλότερο κόστος δανεισμού στα ιταλικά ομόλογα από την Ελλάδα. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν την εποπτεία. Εκεί θέλει να πάμε? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να κάνετε σε κάθε πολιτικό αρχηγό και σε κάθε κόμμα που υπόσχεται περισσότερα από αυτά που μπορούμε και πρέπει να δώσουμε. Διότι πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, για μια δεκαετία ολόκληρη, περάσαμε από ένα γολγοθά ως κοινωνία και ως οικονομία. Και νομίζω ότι αυτές οι μνήμες δεν έχουν σβήσει ακόμα. Επομένως, ειδικά τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ πλέον υπό τον κύριο Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, έχουν ασκήσει διακυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και ξέρουν τι σημαίνει να μην βγαίνει ο λογαριασμός. Ξέρουν τι σημαίνει να παίρνεις δυσάρεστα μέσα, επώδυνα μέσα, να κάνεις περικοπές αντί να δίνεις στήριξη.
6: Έτσι, κύριε Σκέτσο.
9: Επομένως, ο δρόμος που εισηγούνται οδηγεί σε μνημόνιο, οδηγεί σε εποπτεία. Οδηγεί σε υψηλότερα κόστη δανεισμού.
6: Κύριε Σκέρτσο, έτσι όμως πολλές φορές βρίσκεστε απέναντι σε μια αμήχανη κατάσταση και μετά έρχεται η αντιπολίτευση και λέει εμείς τα λέγαμε πιο νωρίς και τώρα έρχεται η κυβέρνηση να τα εφαρμόσει. Μιλώ για θέματα οικονομικά.
9: Όμως, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση που ανακοινώθηκαν χθες.
6: Φυσικά να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
9: Διότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε έναν πήχη στο 1,40 και χάρη στα συνδυαστικά μέτρα που έχουμε λάβει, ο δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης μαζί με την τελική τιμή θέρμανσης θα αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,35. Επαναλαμβάνω, ο κ. Τσίπρας έβαλε τον πήγη στο 1,40 και τελικά πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν διευρυνθεί από το 2019 κατά 20-50%
6: ανάλογα. Για να μην παρεξηγηθεί το 1,35 εννοείται μαζί με την υποστήριξη. Έτσι.
9: Ακριβώς, είναι στο 1,35 η στήριξη που δίνουμε για να έχει τελική τιμή πετρελαίου θέρμανσης το νοικοκυριό και μια οικογένεια η οποία ζει ειδικά σε πιο επιβαρημένες γεωγραφικά περιοχές ή κλιματολογικά περιοχές. Αυτή είναι μια πολιτική που μας φέρνει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στις χώρες με την φθηνότερη τιμή πετρελαίου θέρμανσης αυτή τη στιγμή.
6: Ναι,
9: και νομίζουν είναι να ζεσταθούν οι άνθρωποι, να ζεσταθούν τα σπίτια, να μην υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στο βασικό αγαθό για έναν δύσκολο χειμώνα που έχετε μπροστά μας.
6: Ναι, κύριε
9: Μούση. Από εκεί πέρα και στο ντίζελ, με βάση τις επιλογές και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η Ελλάδα είναι περίπου στη μέση ως προς την τελική τιμή του ντίζελ. Και γιατί είναι σημαντικό το ντίζελ? Διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο το οποίο, αν είναι ακριβότερο, μετατροφοδοτεί και έναν δευτερογενή πληθωρισμό σε υπηρεσίες, σε άλλα προϊόντα, στην τσέπη του καταναλωτή. Γι' αυτό δίνουμε έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης. Και εκεί φαίνεται ότι οι πολιτικές μας φέρνουν αποτέλεσμα και έχουν απορροφήσει από το 50 έως και το 70% της διεθνούς αύξησης των ενεργειακών προϊόντων. Το Brent και το ντίζελ διεθνώς έχουν ανεβεί από 45 έως 95% και στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από 25 έως 35%.
6: Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και από μένα. Ως εξομόσχης είμαι. Να ρωτήσω λίγο κάτι πιο πρακτικό. Αυτό το επανεξετάζουμε ανά 15 μέρες τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά για να κινηθούμε αναλόγως, πρώτον αν ισχύει και για το πετρέλαιο θέρμανσης, και δεύτερον αν αυτό σημαίνει ότι ναι με έναν πάνε καλύτερα τα πράγματα, μπορεί να χρειάζεται μικρότερη επιδότηση, αν πάνε όμως χειρότερα υπάρχει περιθώριο και για μεγαλύτερη.
9: Γιατί πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση της δυναμικής αξιολόγησης της κατάστασης? Έχουμε μια κρίση, ένα πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 26. Είναι η δεύτερη ενεργειακή κρίση μέσα σε λίγα χρόνια. Θυμίζω ότι είχαμε και την κρίση της Ουκρανίας, την κρίση στο φυσικό αέριο, μικρότερης εμβέλειας κρίση, αλλά πολύ σημαντική πριν από 4 χρόνια, το 2022 και το 2023, στην οποία, αν θυμάστε, ανταποκριθήκαμε με επάρκεια ως χώρα και καταφέραμε να δώσουμε μέτρα στήριξη όπως το κάνουμε και τώρα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κρίση, μια αναλογία που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει αυτήν την ενεργειακή κρίση ως τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη στην ιστορία των διεθνών αγορών ενέργειας. Είναι μεγαλύτερη και από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70. Όχι ακόμα ως προς το αποτύπωμά της στις οικονομίες του κόσμου, ως προς την παραγωγή δηλαδή ύφεσης, που θυμίζω ότι τη δεκαετία του 70 κράτησε περίπου 10 χρόνια. Μπορεί όμως δυνητικά αυτή η κρίση, αν δεν οδηγηθούμε σε μια αποτελεσματική εκεχηρία, πάυση πυρός, σε μια ηρεμία στα στενά του ορμούς, να κρατήσει πολύ περισσότερο από όσο θα θέλαμε και από όσο υπολογίζουμε. Άρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πρέπει να κρατάμε εφεδρίες. Δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα πολεμοφόδια μας σήμερα, όταν δεν γνωρίζουμε.
6: Και σκέψω, έτσι πώς το θέτεται το θέμα, και πάνω απ' όλα βέβαια το θέτει ο Πρωθυπουργός, είναι να είμαστε σε κατάσταση ανησυχίας γενικώς. Δηλαδή, αυτό που λέτε και εσείς, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι, δεν είναι ότι είναι άσχημος ο χειμώνας. Δεν είναι ότι έχουμε ζητήματα στη γραμμή του Αιγαίου. Άκουσα πριν από λίγο ότι η γαλλική εταιρεία θα προχωρήσει, ζήτησε ναύτεξ και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό εσείς πώς μας προτείνετε να το εκλάβουμε εμείς οι πολίτες που είστε της κυβέρνησης, εσείς ο Πρωθυπουργός? Τι σημαίνει είναι δύσκολα?
9: Οι πολίτες θα πρέπει να θυμούνται το εξής. Δεν είμαστε χθεσινοί. Από το 2019 έχουμε διαχειριστεί πολλαπλές εξωγενείς και ιστορικά πρωτοφανείς κρίσεις. Από την πανδημία έως την υβριδική επίθεση στον Εύρο, τις διαρκείς πιέσεις των μεταναστευτικών ροών που έχουν πλέον αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί στα ανατολικά μας σύνορα. Υπάρχει μια νέα πύλη εισόδου στη Δύση, αλλά την αντιμετωπίζουμε και την διαχειριζόμαστε και αυτήν. Μόνιμη κλιματική κρίση που πλέον επίσης την αντιμετωπίζουμε χάρη στην σημαντική αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Ενεργειακή κρίση, όπως είπαμε, το 2022-2023. Όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε. Και τα αντιμετωπίσαμε διότι έχουμε έναν ικανό πρωθυπουργό, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λαμβάνει αποφάσεις, η οποία εισηγείται μέτρα και συνδιαμορφώνει τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θυμίζω ότι σήμερα και αύριο συζητείται στο Συμβούλιο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών με εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης μια διεύρυνση της δυνατότητας των χωρών να στηρίζουν τα εισοδήματα, να στηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με πρόσθετα μέτρα. Η Ευρώπη πρέπει να λάβει και τέτοιες αποφάσεις ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ή να απελπιζόμαστε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές οικονομίες αυτή τη στιγμή που κλειδονίζονται. Θυμίζω ότι η Γαλλία την ίδια μέρα που η Ελλάδα αναβαθμίστηκε από διεθνή οίκο αξιολόγησης, η Γαλλία υποβαθμίστηκε. 4 από τις 7 χώρες των ισχυρότερων οικονομιών, των G7, η Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ακριβότερο κόστος δανεισμού από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό χρέος απομειώνεται, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται. Είμαστε μια νησίδα σταθερότητας και ανάπτυξης και αυτό πρέπει να το περιφρουρήσουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Μπορεί να ζοριστούμε λίγο παραπάνω αυτό το χειμώνα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και αισιοδοξίας που πρέπει να κρατήσουμε.
6: Πάμε λίγο σε ένα νομοσχέδιο το οποίο συμπαρουσιάσετε με τους συναδέλφους σας υπουργούς και αφορά τα social.
10: Στην απαγόρευση.
6: Μόνο να κάνω μια παρατήρηση πριν μπούμε στη συζήτηση. Λέγαμε προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, ότι το πρόβλημα το έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και όχι τα παιδιά. Και τι εξηγώ. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα παιδί 14 ετών να το πεις κόψε τα social ή συμμάζεψε τα δεξιά και αριστερά, θα σε κάνω έλεγχο εγώ. Την ίδια στιγμή εμείς οι γονείς, όταν βγαίνουμε έξω, τα παιδιά μας σε μικρή ηλικία, τους φορτώνουμε ή το κινητό το δικό μας να βλέπουν social για να φάμε εμείς ή να βγούμε έξω να πούμε δύο κουβέντες μεταξύ μας, ή από μωρά τα παίρνουμε μικρά tablet για να απασχολούνται στο καροτσάκι. Δηλαδή.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Αυτό το πράγμα τώρα δεν στέκει. Δηλαδή, ναι, μεν προσπαθούμε, καλώς προσπαθούμε. Κακά τα ψέματα, αλλά όμως στην πράξη.
9: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βρεθεί και να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα αν δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση και των γονιών σε κάθε σπίτι. Η πολιτεία κάνει το καλύτερο που μπορεί. Είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή για όλο τον κόσμο. Και εδώ η Ελλάδα άνοιξε διεθνώς αυτή τη συζήτηση. Πριν από 2 χρόνια ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτή την κρίση ψυχικής υγείας που βρίσκεται δυνητικά μέσα σε κάθε σπίτι, όχι σε όλα τα σπίτια. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, δεν αντιμετωπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν πλέον επιστημονικές έρευνες, καταγραφές που δείχνουν ότι τουλάχιστον 1 στα 5 ή 2 στα 5 παιδιά έχουν κίνδυνο ψηφιακού, διατρέχουν τον κίνδυνο του ψηφιακού εθισμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στην αλγοριθμική επιθετική προσέγγιση που κάνουν οι εταιρείες τεχνολογίας προς τους ανηλίκους. Και οι ενήλικοι έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά οι ενήλικοι έχουν και την ευθύνη των πράξεών τους. Για τους ανηλίκους όμως πρέπει να βάλουμε όρια. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατόπιν πολλαπλών παρεμβάσεων που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει καταφέρει να φέρει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έκανε πριν από ένα μήνα το Σεπτέμβριο σχετικές αντίστοιχες ανακοινώσεις, ότι η Ευρώπη πλέον θα επιβάλλει αυτό το όριο των 15 ετών ως προς την χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεργασία των γονιών. Εδώ όμως οι γονείς αποκτούν ένα πρόσθετο, πολύ ισχυρό επιχείρημα. Το επιχείρημα της απαγόρευσης, η οποία δεν είναι μια απαγόρευση μόνο και μόνο για να υπάρξει μια καταστολή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία είναι σύμμαχος, η τεχνολογία μας δίνει δύναμη για ενημέρωση, για κοινωνικοποίηση, για ψυχαγωγία, αλλά δεν μπορούμε να γινόμαστε σκλάβοι ή όμοιροι της τεχνολογίας. Και τα παιδιά μέχρι τα 15 έτη δεν έχουν αναπτύξει εγκεφαλικά, αναπτυξιακά, τους μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτορύθμισης που είναι απαραίτητοι, προκειμένου να κάνουν μια πιο υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ειδικότερα των κοινωνικών δικτύων, διότι για τα κοινωνικά δίκτυα είναι η παρέμβαση. Εδώ να πω επίσης ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον στη Βουλή να δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την πρωτοβουλία. Διότι βλέπουμε σε επίπεδο κοινωνίας.
6: Υπάρχει περίπτωση να μην το στηρίξουν, δηλαδή.
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν μετρήσεις, θα σταθώ σε αυτό πρώτα, της κοινής γνώμης, που δείχνουν ότι 80% της ελληνικής κοινωνίας επιθυμεί αυτή την παρέμβαση, αυτά τα μέτρα. Βλέπουν τη χρησιμότητα αυτής της παρέμβασης. Τα κόμματα Έγινε η πρώτη ανάγνωση προχθές, την Τρίτη. Θα ακολουθεί αύριο η ακρόαση φορέων και από την επόμενη εβδομάδα η κατάρθρωση συζήτηση και η ψήφιση στην Ολομέλεια την επόμενη Πέμπτη. Τα κόμματα, ναι, μεν συμφώνησαν ότι υπάρχει πρόβλημα, διαφώνησαν όμως ως προς την προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να μην εκφραστεί ως μια αρνητική ψήφος.
10: Ναι.
9: Διότι θα στείλουν ένα πολύ κακό μήνυμα και προς την ελληνική κοινωνία αλλά και προς τις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες βλέπουν αυτή την αμφιθυμία σε πολιτικό επίπεδο και την εκμεταλλεύονται.
10: Mm-hmm.
9: Μιλάμε για εταιρείες κολοσσούς. Οι τρεις μόνο εκ των σημαντικότερων εταιριών αυτών ετησίως έχουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο. Η Ελλάδα έχει 260 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ ετησίως. Είναι τριπλάσια η δύναμή τους από την ελληνική. Έχουν 6-3 εκατομμύρια κεφαλαιοποίηση. Τρεις μόνο εκ των εταιριών αυτών. Άρα είναι πολύ ισχυρές εταιρείες. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή εδώ ποια είναι η πίεση η οποία πρέπει να ασκηθεί με ομόνοια, με ενότητα, με συνενέσεις, προκειμένου να πάρουν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Ότι αν δεν συμμορφωθείτε, θα υποστείτε πολύ σημαντικά πρόστιμα. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από την νομοθεσία που εισηγούμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιστοιχούν στο 6% του ετήσιου τζίρου των εταιριών αυτών. Δηλαδή μπορεί να διακινδυνεύονται εδώ κυρώσεις, πρόστιμα της τάξης των 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις εταιρείες αυτές.
10: Να πάμε σε μερικά πρακτικά ζητήματα, έτσι πιο πρακτικά.
11: Ήθελα να το ρωτήσω και αυτό, αλλά σχεδόν κύριε Υπουργέ μου απαντήσατε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει επικοινωνία με τις πλατφόρμες για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, αλλά σχεδόν μου απαντήσατε ότι ούτε που θέλουν να ακούσουν τέτοια πράγματα.
9: Όχι, υπάρχει επικοινωνία και υπάρχει και η δυνατότητα να εφαρμόσουν πολύ γρήγορα τους απαραίτητους μηχανισμούς.
10: Ναι.
9: Η Meta, η εταιρεία δηλαδή που διαχειρίζεται το Facebook και το Instagram, έχει ήδη ανακοινώσει στην Αμερική μετά από έναν πολύ σημαντικό ιστορικό εξωδικαστικό συμβιβασμό ότι θα επιβάλλει μια σειρά από τέτοια μέτρα που ουσιαστικά περιορίζουν πάρα πολύ την χρήση των κοινωνικών δικτύων στα παιδιά ηλικίες κάτω των 15
11: ετών. Για ταυτοποίηση
9: αντίστοιχα
11: μιλάμε,
9: μέτρα θέλουμε
11: έτσι,
9: και στην Ευρώπη.
11: Για ταυτοποίηση. Για το ποια είναι η ηλικία του χρήστη, πολύ για να μπορέσουν να αποκλειστούν.
9: Ναι, είναι αναγκαία η ταυτοποίηση. Εμείς έχουμε ήδη εισαγάγει εδώ και ένα χρόνο έναν πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό ταυτοποίησης. Είναι το Kids Wallet. Είναι η ελληνική ψηφιακή εφαρμογή δηλαδή του GovGR που συνδέει τα στοιχεία του χρήστη χωρίς να μοιράζεται κανένα προσωπικό δεδομένο με το Μητρό Πολιτών που ουσιαστικά επιβεβαιώνει αν ο χρήστης είναι άνω ή κάτω των 15 ετών. Mm-hmm. Αυτή την πληροφορία μόνο θα μπορεί να πάρει η πλατφόρμα.
11: Εδώ όμως δηλαδή πρέπει να συμπράξουν και οι γονείς. Σε περίπτωση που για τον Α ή τον Β λόγο οι γονείς έχουν άλλη άποψη. Δεν θα ερωτηθούν βέβαια οι γονείς. Όταν λέμε απαγορεύεται για τους κάτω των 15, απαγορεύεται. Οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι ο χρήστης δεν θα είναι κάτω των 15, οι πλατφόρμες δηλαδή.
9: Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόσουν τεχνολογικές λύσεις που με βάση την εισήγηση που έχουμε κάνει απαιτούν και την εμπλοκή του γονιού ως προς την πιστοποίηση, τη διαβεβαίωση της ηλικίας. Αυτή είναι και μια βασική
10: διαφορά. Συνυπογράφει ο γονιός με ένα ψηφιακό τρόπο δηλαδή.
9: Σχέση με το μοντέλο
10: της ηλικίας, έτσι δεν είναι.
9: Όπου στην Αυστραλία ήταν κατά δήλωση των χρηστών η ηλικία. Εδώ έχουμε τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες στην Ελλάδα, χάρη στον GovGR, που επιβεβαιώνουν την ηλικία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπα, χωρίς τη συνεργασία των γονιών, δεν μπορούμε να έχουμε μια τέλεια λύση ή μια απόλυτη συμμόρφωση.
10: Mm-hmm.
9: Όπως λέμε ότι απαγορεύεται το αλκοόλ για τα ανήλικα. Απαγορεύονται το κάπνισμα για τα ανήλικα. Απαγορεύονται τα ναρκωτικά για ανήλικα.
12: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
13: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
14: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
15: Μηχανήματα εργαλεία η Ορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
14: Με 20ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ηλιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ηλιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
15: Μηχανήματα εργαλεία η Ορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-892-585.
16: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
17: No, no.
16: Do you know Λευκός Πύργος?
17: No, no, what is this?
16: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
17: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321 078 281.
18: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
19: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
20: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
21: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
22: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
23: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
22: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
23: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
22: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
23: 355-54.
24: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
25: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
24: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
26: Μαμά, τι θα φάμε?
27: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
26: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάριζα νίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
27: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σε
0: σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
0: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Πες τον παλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα post από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στον παλί. Γιατί δεν έχεις followers.
5: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε research σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
8: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
10: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
11: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψωνιά?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Auto Vision για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Καλός ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει μέχρι και στους 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 20. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλός καιρός με την θερμοκρασία μέχρι 18 βαθμούς. Για αύριο φαίνεται ότι θα επισκεφθεί τη χώρα μας σταδιακά από το μεσημέρι ένα σύστημα το οποίο έρχεται από βόρειο-ανατολικά και θα δώσει βροχές κατά τόπους και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Πιο έντονα φαινόμενα βλέπω στην περιοχή της Χαλκιδικής και ανοιχτά του Θερμαϊκού παράλια της Κατερίνης και νοτιότερα. Από τη νύχτα αργά μέσα στην νύχτα τα ξημερώματα οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί διατηρούνται και ενισχύονται, θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ και αυτό θα ρίξει αύριο τη θερμοκρασία.
1: Τώρα στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε τι κάνουμε με τις λίρες. Γιατί φαίνεται ότι πολλοί έχουν λίρες και τις κρύβουν. Μα δεν είναι παράδειγμα αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είχε στη διάθεσή της σε σπίτι γυναίκα 88-89 χρονών 4.700 λίρες. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια.
2: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
3: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
4: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
3: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
4: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
3: Και τέλεια γεύση.
4: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
3: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
5: Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη. Εργαλεία. Ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
6: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
7: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
8: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
9: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου.
11: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
19: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνουμε, δούμε ιστορίες που έχουν σχέση με λίρες. Δηλαδή πώς εξιχνιάστηκαν υποθέσεις, πώς κατέληξαν και τι πραγματικά συνέβη όταν πέρασε ένας καιρός και η έρευνα των αρχών μετά από καταγγελίες για λίρες σε σπίτι. Μου έκλεψε τις λίρες από το σπίτι η γυναίκα που εργαζόταν στο σπίτι μου. Τα ανήψια μου με εκβίασαν και δεν ξέρω κι εγώ και άλλα τέτοια με χρυσάφια. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, έχει χρυσό ιστορία. Έτσι, έτσι θα πληρώσουμε τη θέρμανσή μας. Με λίρες.
20: Με λίρες.
1: Με λίρες. Σε λίγο.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγείο καταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, παπλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μπλέξουμε με τα χρυσάφια. Μου είπε ο Μπάμπης ο Αβραμίδης, για σου Μπάμπη μου καλημέρα, παλιός χρυσοχώος και καινούριος, ότι η λίρα έχει 850 ευρώ σαν χρυσός. Σαν χρυσός, η λίρα. Πω πω πω πω. Λοιπόν, θα δούμε μερικές υποθέσεις και θα δούμε τι είναι ο χρυσός αμέσως τώρα.
26: Χορηγός της εκπομπής η Telecom. Είναι και μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Telecom σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα ζήσουν μια διήμερη εμπειρία στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά.
27: Χρυσός δεν υπάρχει μόνο στο αστυνομικό δελτίο, αλλά υπάρχει και στην έκθεση Κόσμημα, η οποία 17 με 19 του μηνός στη ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πέτρος Καλπακίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΟ. Θα πω την ΠΟΒΑΚΟ, Στέφανε, γιατί είναι λίγο μεγάλο. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Άργυρο Χρυσοχών Κοσμηματοπολών Ορολογοπολών. Είναι το πανελλήνιο όργανο. Ο Θεσσαλονικιός Πέτρος Καλπακίδης. Καλημέρα κύριε Καλπακίδη.
0: Καλημέρα αγαπητοί.
1: Καλημέρα κύριε Καλπακίδη. Πω, τι είναι το χρυσός, παιδί μου.
27: Οι τιμές.
1: Πω, δηλαδή να παντρευτείς να κάνεις μια βέρα και να θέλει η δικιά σου να είναι λίγο παραπανήσια η βέρα, λίγο κάπως. Δεν βγαίνει δηλαδή. Πέστε μου λίγο, πώς εξελίσσεται
0: και η τιμή. Και δεν φτάνει αυτό. Ναι. Εμποδίζει και το κράτος να παντρευτείς, γιατί μας έχει, θα σας βάλει και φόρο πολυτελείας, δηλαδή σου λέει θα παντρευτείς, θα πάρεις βέρες, πάρε και ένα 10% επιπλέον να πληρώσεις και ένα φόρο πολυτελείας, γιατί θεωρείται, ο γάμος θεωρείται πάνω πολυτέλεια.
1: Ναι, κάθε χρήση του χρυσού έχει ειδική φορολογία.
27: Από ένα ποσό και πάνω, τα 1000 ευρώ και πάνω δεν είναι, κύριε
0: Καλπακίδη. Από 1000 ευρώ και πάνω για χρυσό κόσμημα υπάρχει φόρος πολυτελείας. Δηλαδή, λέει ο νονός, θέλω να βάλω ένα παιδάκι στη μαντρή του Θεού, να το βαφτίσω. Θα πάρω ένα χρυσό σταυρό, όπως πήγανε στο Χριστούλη μας, πήγαν οι μάγοι που πήγαν τα δώρα, τον πήγαν και λίγο χρυσό. Σου λέει θα πάρω χρυσό να το βάλω το παιδάκι, το σταυρό. Έρχεται το κράτος λοιπόν και σου λέει, νονέ, και 10% φόρο πολυτέλεια, γιατί είναι πολυτέλεια να το βαφτίσεις το παιδί.
27: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι βέβαια έχουμε αύξηση γενικώς των τιμών εξαιτίας του χρυσού που έχει πάει στο Everest, στο Θεό δηλαδή.
0: Έχει πάει, το Βικτωρία έχει ξεπεράσει κιόλας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο χρυσός έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά έτσι για την ιστορία να σας πω, γιατί είναι εντυπωσιακό, όταν μπήκαμε στο ευρώ, στην ευρωζώνη, το ένα κιλό χρυσό είχε 2.800.000 δραχμές, δηλαδή κάτω από 10.000 ευρώ το κιλό, και σήμερα κινείται στις 120.000 περίπου το κιλό. Βέβαια υπήρχε και η εποχή που ήταν περίοδος που ήταν ακόμα πιο πολύ, είχε φτάσει τις 152.000, ήταν οι πρώτες
1: σήμερα
0: μέρες
1: η τιμή
0: του
1: είναι
0: πολέμου μεταξύ του στο Ιράν που είχε το κόμμα,
1: ναι,
0: του
1: σήμερα
0: στο Ορμούζ.
1: Σήμερα
0: κινείται περί τις 120.000 το κιλό.
1: Πόσο έχει πάει η λίρα η αγγλική, νομίζω.
0: Η λίρα, αν κάνουμε μια αναγωγή, μια λίρα έχει 8 γραμμάρια, είναι 22 καράτια, άρα κινείται κάπου έτσι με το πολύ πρόχειρο. Τώρα δεν έχω και κομπιούτερα και να σας το υπολογίσω, περίπου 8.50, 8.70.
1: Επειδή γίνεται συζήτηση πολλές φορές για λίρες που υπάρχουν στα σπίτια, υπάρχουν, για είναι παραμύθι αυτό. Και επίσης και κάτι ακόμα. Επειδή γίνεται μεγάλη, μισό λεπτό λίγο. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για λίρες, μήπως έχουμε κάλπικες και να κυκλοφορήσουν κάλπικες, δηλαδή να περνάει κάποιος απ' έξω, όχι από τη γειτονιά, αλλά μεταξύ φίλων, ο οποίος να έχει λίρες και λέει, παιδιά, είναι ασφάλεια οι λίρες, πάρε 10 λίρες να έχεις. Και μήπως αυτές οι λίρες είναι.
0: Ναι, εδώ, ναι, μπορεί να είναι, κυκλοφορούν.
1: Έχουμε τέτοια.
0: Βεβαίως υπάρχουν, κυκλοφορούν, βεβαίως εντοπίζονται και τέτοιες περιπτώσεις. Εδώ θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Συνήθως βέβαια οι λίρες προέρχονται, ξέρετε, μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά οι περισσότερες. Και ενδεχομένως ίσως από γενιά σε γενιά πολλαπλασιάζονται κιόλας. Τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί στη σημερινή εποχή δεν νομίζω να ξέρουν οι νέοι την έννοια, ούτε καν την έννοια της αποταμίευσης. Τώρα θυμήθηκα που γράφαμε και έκθεση για την αποταμίευση όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Σήμερα δεν νομίζω να αποταμιεύουν οι νέοι, αλλά οι παλιότερες γενιές, ναι, αποταμιεύανε, προσέφευγαν σε κάποια ασφαλή καταφύγια όπως είναι ο χρυσός. Τότε ήταν και αλλιώς τα δεδομένα των νοικοκυριών και υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη. Τώρα, αν ας πούμε ο παππούς είχε φτιάξει 50 λίρες, ήρθε και ο γιος τότε, έφτιαξε άλλες 30 λίρες, και μπορεί σήμερα να βρεθεί κάποιος με 80-100
1: λίρες. Ναι. Τώρα, έχουμε ένα χαρακτηριστικό στον κόσμο της Ανατολής. Το βλέπουμε στην Τουρκία, στη Συρία, στον αραβικό κόσμο, όπου κυκλοφορεί χρυσός. Το βλέπουμε με τη μορφή βραχιολιού, ενώ είναι για αποταμίευση. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, έτσι δεν είναι?
0: Δεν σας άκουσα, δεν έχουμε.
27: Δεν έχουμε κουλτούρα να έχουμε χρυσά κοσμήματα, π.χ. βραχιόλια, όπως έχουν στην Ανατολή. Δηλαδή...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί τους ενδιαφέρει η ποσότητα. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει περισσότερο η αισθητική. Αλλά με τη συγκριτική μέθοδο θα πω το εξής, ότι το κόσμημα, το χρυσό κόσμημα, εκτός από την αισθητική, είναι και οικονομικό στοιχείο, γιατί ξέρετε, αν γυρίσει κανείς μέσα στο σπίτι του, ας πούμε, και δει τι μπορεί να ευστοποιήσει άμεσα και να έχει μια αξία, είναι μόνο τα κοσμήματα, έτσι, δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή θα δυσκολευτεί πολύ να ρευστοποιήσει κάτι άμεσα, κάποιο άλλο αντικείμενο. Υπό αυτή την έννοια, προσέξτε, δεν λέω ότι αγοράζεις ένα κόσμο για να κάνεις επένδυση. Αν θες να κάνεις επένδυση θα αγοράσεις και εγώ μετοχές ή το οτιδήποτε άλλο. Αλλά με τη συγκριτική μέθοδο, με άλλα προϊόντα και με άλλα αγαθά, το κόσμο, εκτός το ότι είναι ένα αντικείμενο αισθητικής, είναι και οικονομικό στοιχείο, επειδή ακριβώς έχει ανέβει πάρα πολύ το μέτωπο.
27: Κύριε Καλπακίδη, ο κλάδος βέβαια, θα τα πούμε λίγο και για την Κόσμημα, δεν έγραψε μια καλή χρονιά και δεν ξέρω, μάλλον οι τουρίστες δεν βοήθησαν φέτος. Είχαμε πιο φτωχούς τουρίστες φέτος.
0: Ακριβώς έτσι όπως το διατυπώνεται, δεν είχαμε αυτούς τους τουρίστες που θα έπρεπε να είχαμε άλλες εποχές. Τώρα ενδεχομένως να, και αυτοί βέβαια περνάνε και αυτοί τα ζόρια τους και στην κεντρική Ευρώπη και στην ανατολική Ευρώπη. Εδώ τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε σλαβόφωνους πολλούς τουρίστες, δηλαδή Ρουμάνους, Βούλγαρους, οι οποίοι βεβαίως ευπρόσδεκτοι είναι, γιατί ξέρετε έχουμε ανάγκη και το ένα ευρώ, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να στοχεύουμε πιο έξυπνα και να έρχονται και τουρίστες που έχουν κάποια υψηλά...
1: Οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι που έρχονται δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν τίποτα.
0: Αγοράζουν, βοηθάνε. Αυτοί όμως που δεν βοηθάνε πάρα πολύ, τουλάχιστον στο δικό μας το έτος, δεν ξέρω σε άλλα είδη, είναι οι γειτονές μας εξ Ανατολών. Είναι, ξέρετε, λίγο σοβινιστές αυτοί, δεν είναι και τόσο. Δηλαδή έρχονται για προσκύνημα εδώ στην πόλη. Δεν τους βλέπω ζωηρούς, εν πάση περιπτώσει.
1: Στον τομέα το δικό σας, γιατί στο φαγητό μια χαρά είναι.
0: Στο φαγητό. Στο φαγητό. Εντάξει, στο φαγητό ίσως και αναγκαστικά το κάνω, αλλά στον τομέα το δικό μας, το κόσμο, δεν τους βλέπω πολύ ζωηρούς. Δεν έχουμε αναφορές ότι αφήνουν χρήματα.
27: Μάλιστα. Να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Άρη Γιάννη, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
4: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
3: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
4: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνης, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
3: σιγάρι Γιάννη, μας ακούν.
4: Να τα ακούτε

0: άνθρωπος. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323 022 956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
1: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
1: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Εσσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Auto Cars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
9: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία

0: ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
0: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Λουκάνικα Hot Dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Βερόνα Κόλα 2 λίτρα μόνο με 69 λεπτά. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μεγάλη συσκευασία 120 τεμάχια μόνο με 15,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
7: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
8: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, Περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
9: Θεσσαλονίκη, ψάχνεις κάτι διαφορετικό?
10: Η μεγαλύτερη αγορά χειροτεχνών σας περιμένει στη ΔΕΘ, στο Τόξο Χαν, 17 με 20 Οκτωβρίου.
9: 115 πλάς δημιουργοί με μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
10: Είσοδος ελεύθερη, δωρεάν πάρκινγκ. By Han Festival.
9: Έλα, δες, κάν το δικό σου.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρηλυκοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 16 με 20 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας και καλό φθινόπωρο. Προσπαθούμε λίγο να βρούμε στο δίκτυο τις απάτες που τελευταία μας έχουν απασχολήσει, ψάχνοντας να δούμε και την υπόθεση έχει κάποιος λίρες στο σπίτι. Δηλαδή είναι θέμα και τι τις κάνεις αν έχεις τις λίρες στο σπίτι. Τι τις κάνεις?
1: Κάτσε και τις κοιτάς. Τι να τις κάνεις τις λίρες? Δεν υπάρχει κάτι άλλο να τις κάνεις τις λίρες. Αν δεν τις ρευστοποιήσεις, απλά κάθεσαι και τις κοιτάς. Τόσο απλά.

Η έννοια της αποταμίευσης και βέβαια ο φόβος του συστήματος. Μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες έκλεισαν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα και οι οικονομίες ταράζονται με καταρρεύσεις ή απειλή καταρρεύσεων ή άλλα πολλά. Άρα ο χρυσός είναι ένα καταφύγιο, καθώς αυτό έχει διαπιστωθεί, όπως προηγουμένως είπαμε, ότι ανέβηκε σε επίπεδο ο χρυσός τιμών πολλαπλώς. Άρα το να έχεις χρυσό στο σπίτι δηλαδή και να το κρατάς για κάθε ενδεχόμενο, για μερικούς και αρκεί, ίσως και κάποιους ανθρώπους, να έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία. Αυτό προφανώς εκμεταλλεύονται μερικοί. Τώρα το αν η συγκεκριμένη γυναίκα είχε 4.700 λίρες, εγώ δεν το πιστεύω. Είναι δηλαδή απίστευτο. Το απίστευτο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι και έτσι.

0: Και εκεί που ψωνίζεις το One Salonica, καταλήγεις να πακετάρεις για Νέα Υόρκη. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου λοιπόν, οι αγορές σου στο One Salonica μπορούν να σε οδηγήσουν στη Νέα Υόρκη και να σου χαρίσουν και 1000 ευρώ μετρητά. Πώς? Απλά κάνοντας τις έξυπνες αγορές σου και συμπληρώνοντας την online φόρμα συμμετοχή. Προσοχή, μην ξεχάσεις να κρατήσεις την απόδειξή σου, θα σου χρειαστεί. Μπόνους, όσο μεγαλύτερη η αξία της κάθε αγοράς, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές σου. Μπες στο onesalonica.com και κάνε το smart shopping, το εισιτήριό σου για Νέα Υόρκη.
1: Να κάνουμε λίρες, να παντρέψουμε τα παιδιά μας και να βάλουμε καμιά λίρα, έτσι. Δηλαδή αν πούμε στα παιδιά μας έχουμε μερικές λίρες καρτιμένες για το γάμο, ίσως να πιάσει το πω, μας και παντρευτούν τα παιδιά και κάνουν και κανένα παιδί, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Δεν θα βρίσκεις εκκλησία, έτσι, και υποθεί κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, ό,τι αποταμιεύεις καλό είναι, φτάνει να μην στα φάνε οι άλλοι. Να τα έχεις για να τα φάσεις εσύ. Έτσι δεν είναι? Οι προηγούμενες γενιές είχαν αναπτύξει, εμείς όχι πια. Δεν νομίζω ότι αποταμιεύουμε. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και οι κοινωνίες. Όμως 10 λίρες στο σπίτι μια χαρά είναι. Να ρωτήσω τον ειδικό.
3: Δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο πρέπει να έχετε λίρες στο σπίτι. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο. Αυτά είναι κατοχικά σύνδρομα. Αν εξαιρέσεις τις λίρες που μπορεί σε κάποιες κοινωνικές περιστάσεις, γάμος, βάφτιση, να προέκυπταν από δώρα, από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι κατοχικά σύνδρομα.
1: Γεια σας, αγαπητέ με το κορδάρισμα. Είναι συμβολικές οι κινήσεις αυτές μιας καλής κοινωνικής σχέσης.
3: Μιλάς τώρα
1: και...
3: για 7, 10, 20, 30.
1: Μία. Για να μην.
3: Ναι, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, Στέφανε.
1: Τώρα, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα που δίνουμε λεφτά στα παιδιά? Παλιά έδιναν λίρες. Μετά όταν παντρεύεται κάποιος, του έδιναν, άνοιγαν λογαριασμό σε εταιρείες για κουζινικά. Και δωράκια έβαζε λεφτά κάποιος σε ένα κατάστημα και πήγε, έπαιρνε ό,τι θέλει το ζευγάρι. Τώρα τίποτα.
3: Τώρα έχει, πάλι, έχει λίστες γάμου. Έχει λίστες γάμου. Προφανώς λειτουργούν κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο ή και απευθείας κάτι κάποιος μπορεί να δώσει. Εγώ αποδοκιμάζω πάρα πολύ το φαινόμενο. Πάρα πολύ ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι διατηρούν τεράστια χρηματικά ποσά σε όποια μορφή θέλετε, ευρώ, λίρες και ό,τι άλλο, στα σπίτια τους και δεν φροντίζουν να διευκολύνουν πιθανότατα τους νεότερους, τα παιδιά τους. Αποδοκιμάζω δηλαδή το φαινόμενο τσιγκούνιδων γέρων και γριών 80, 90 και βάλε ηλικιών με τα λεφτά πάκα και τις λίρες πάκα στα σπίτια. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω. Είναι εντελώς πίσω άνθρωποι οι οποίοι δεν βοηθάνε και τις νέες γενιές.
1: Τα λεφτά που υπάρχουν στο σπίτι πρέπει να πέσουν στις νέες γενιές, θα τα φάνε.
3: Να προχωρήσουν στη ζωή τους, να ανοίξουν κανένα σπίτι, να κάνουν κανένα παιδί. Μα ο γέρος και η γριά με τις 150.000 ευρώ στο σπίτι να τα κάνει τι, να τα πάρει στο σάβανο? Σε τι? Δεν έχει τσέπες στο σάβανο.
1: Ναι, υπάρχει μια λογική για να με προσέχουν, να έχω λεφτά να τα κληρονομήσω.
3: Είναι ηλίθια λογική. Εντάξει, ηλίθια λογική. Λυπάμαι που το λέω με πολύ σεβασμό, αλλά τα σάβανα τσέπες δεν έχουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος είναι?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Είμαι ο Σάκης.
1: Ναι, Σάκη.
4: Ήθελα να ρωτήσω κάτι το Δημήτρη, του οποίου τη γνώμη τη σέβομαι απεριόριστα, τουλάχιστον σε οικονομικά θέματα. Είπε ότι δεν βλέπει το λόγο κάποιος να κρατάει λίρες. Τώρα στο σπίτι, σε κάποια θηρίδα, αυτό είναι οτιδήποτε. Δεν είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση ο χρυσός, ώστε κάποιος να φροντίζει να αγοράζει λίρες αν βρίσκει και όπως βρίσκει και να εκμεταλλεύεται τη διαφορά, την υπεραξία του? Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω στο Δημήτρη.
3: Στο σπίτι σας ή σε κάποιο επίσημο σημείο.
4: Σε κάποιο
3: ασφαλές μέρος. Καλά, καλά κάνετε. Εγώ για το σπίτι μιλάω, κύριε. Εγώ για το σπίτι μιλάω.
4: Επειδή είναι επισφαλές.
3: Επισφαλές είναι να τα έχετε στο σπίτι και να έχετε και μεγάλα ποσά και να είστε και 90 χρονών. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε επένδυση στο χρυσό, έχει επίσημους και θεσμικούς τρόπους να κάνετε. Και άμα θέλετε, κάντε. Άλλο αυτό. Έτσι, για να είμαι καθαρός.
4: Okay, αλλά... γιατί έτσι όπως το άκουσα, ακούστηκε λίγο παρακάτω.
3: Ναι, δεν είναι όμως έτσι όπως το ακούσατε. Σας λέω, το να έχει ο άλλος 200 λίρες και 300 και 1000 λίρες στο σπίτι και αν τις βλέπει να κάθονται.
4: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Φυσικά και θα κάθονται.
3: Συνεννοηθήκαμε.
4: Το οποίο διακινείται, αλλά δεν είναι για να κάθετε στο σπίτι. Είναι για να κάθετε σε κάποια θηρίδα ή κάπου ασφαλές. Ασφαλώς.
3: Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Έχουμε φωτιά στο Κορδελιό πίσω από την αστυνομία, πίσω από το κτίριο της αστυνομίας, και κινήθηκαν πυροσβεστικά. Παραλαμβάνω, πίσω μοναστηρίου, πάνω βόρειος του μοναστηρίου, στο Κορδελιό. Τώρα τι ακριβώς είναι θα το δούμε στη συνέχεια. Αν ακούσετε σιρήνες δηλαδή εκεί, κάντε στην άκρη. Ναι. Ναι, παλιά ο κόσμος ήταν ανασφαλής. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε διασφαλίσει ορισμένα πράγματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο πόλεμος παλιά και οι ταραχές, οι αλλαγές συνόρων, οι συνθήκες, οι καταρρεύσεις, οι κυβερνήσεις που πέπεφταν, βασίλεια που αυτό, πόλεμος, ξανά πόλεμος, είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία έχει τελειώσει. Ο χρυσός όμως έχει και αυτός ένα ενδιαφέρον. Άλλο το κρατώ κάτι στο σπίτι, κάτι ψιλολόι, και άλλο όμως τέτοιες καταστάσεις οι οποίες βγάζουν μάτι ότι είναι προβληματικές.
3: Τώρα η κυρία στην Αθήνα, ας πούμε, που αυτό έχει από ό,τι φαίνεται προχώρηση η έρευνα, 220 χιλιάρικα στο σπίτι. Συγγνώμη δηλαδή, σε διάφορες μορφές τώρα από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, συγγνώμη, 89 χρονών, 220 χιλιάρικα στο σπίτι. Πού πας ρε Καραμήτρο?
1: Να σου πω που πας. Άμα κάνεις παιδιά και είναι αχαΐρευτα.
3: Ναι, κάτσε φάτα.
1: Και σε κοιτάνε μόνο γι' αυτό.
3: Και κάτσε φάτα εσύ 89 χρονών.
1: Φάτα.
3: Βάλτα πάνω στο τραπέζι και φάτα.
1: Σε κανέναν άνθρωπο να πιάσει τόπο. Ας το καλό που εκεί πέρα. Καλά λέει ο Διαμαντίδης, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Ηλίας ονομάζομαι. Ακούω από το πρωί για τα γιαγιά που 4.000 λίρες κλπ. Αντιλαμβανόμαστε γιατί πόσο μιλάμε. Δηλαδή είναι δυνατόν γιαγιά να έχει 4,5 εκατομμύρια στο σπίτι.
1: Όχι αγαπητέ, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι συμβαίνει εδώ, δεν είναι. Είναι μια σπάνια περίπτωση.
5: 4 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολλά. Τώρα για 90 χρόνια, μακάρι να τα είχε η γιαγιά, αλλά αστρονομικό ποσό για να το είχε έτσι κάπου κρυμμένο απλά.
1: Καλά, δεν είχε καμιά κόρη, καμιά νύφη, κανένα γαμπρό να ξέρει.
5: Αυτό απορώ και εγώ, να την πει ότι πάμε σε μια θηρίδα ή δώσε να επενδύσουμε εμείς στο κάτω-κάτω.
1: Όχι να είναι κάθε μέρα εκεί να τρώει και να πει στο σπίτι.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Υπάρχουν και περίεργοι άνθρωποι. Μην γελάτε τώρα. Σταματήστε, λέμε καμιά εξυπνάδα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αλλάξει, έχουν πληγωθεί, έχουν ιδιαίτερες λίγους ζητιάνους. Βλέπουμε έξω, δεν είναι μια κυρία. Είναι μια κυρία που πέφτει κάτω στη Τζιμισκή και ξαπλώνει, βγάζει και ένα σακουλάκι ότι τάχα μου είναι ένα σασκός με ούρα και ζητιανεύει. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα έχει περιουσία. Σίγουρα δεν είναι αυτό που δείχνει πάντως. Γιατί εγώ την είδα όρθια στο να πηγαίνει μια χαρά την ίδια στο γειτονικό φαρμακείο και να παίρνει πράγματα κάπως... Μια χαρά. Στη γραμμή.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρος.
1: Ναι, Αλέξανδρο.
6: Εντάξει, είναι από τη μία κωμικοτραγικό το να έχουν άνθρωποι, καλά να είναι βέβαια, έτσι, 90 χρονών και 85 χρονών, 200 και 300 χιλιάρικα στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό που είπατε και εσείς, ότι να τα κάνεις τι, να τα πάρεις όπως είπε στο Σάββανο. Απ' την άλλη, αν έχεις τόσα λεφτά και καλά τα κρατάς για να πιέσεις τα παιδιά σου να σε προσέχουν, μην πάθεις κάτι, με τόσα λεφτά. 1,5 άκρο το μήνα να δίνεις σε κάποια δομή ή σε κάποιο άτομο για να σε προσέγγει, θα περάσεις λούξ για 10-15 χρόνια. Πώς θα ζεις, 110? Αυτό. Απ' την άλλη
1: βέβαια. Λες να γίνεις έτσι όταν μεγαλώσεις, Αλέξανδρε, πόσο χρονών είσαι?
6: Όχι, εγώ τώρα το λέω.
1: Πόσο χρονών είσαι?
6: Είμαι 46, έχω τρία παιδιά.
1: Ναι.
6: Και μου λένε όλοι, και τι θα κάνεις, παιδιά, εγώ στα γεράματα την περιουσία μου, τη μισή θα τη φάω, να κάνω ταξίδια τότε, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς και των παιδιών, να κάνω ταξίδια με τη γυναίκα μου, ναι, να ζήσω αυτό που δεν ζω τώρα, για να έχω.
1: Αυτό διαπίστωσα, παιδιά.
6: τα
1: αυτό διαλέξανδρε, θα περιγράψω μια ιστορία τώρα για να, η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτά που λες, θα τα φάω ρε.
6: Ναι, θα τα φάω. Και μου λένε δεν αγχώνεις τι θα γίνει αφού πεθάνεις. Λέω παιδιά, αφού πεθάνω θα αγχώνομαι πάλι. Και αφού πεθάνω θα αγχώνομαι τι θα γίνει μετά. Θα έχω πεθάνει, τι με νοιάζει λέω.
1: Αλέξανδρε, ευχαριστώ, καλημέρα. Θα σου πω μια. Δεν το συμπλήρωσα νωρίς το πρωί. Έχει γεμίσει παντού στα ταξίδια. Βλέπεις μεγάλους ανθρώπους. Ζευγάρια ηλικιωμένων, πολλές γυναίκες μόνες τους ηλικιωμένες που κάνουν ταξίδια. Γυναίκες. Οι άντρες δεν ακολουθούμε έτσι τόσο πολύ. Παιδιά. Σμήνη κυκλοφορούν στις διάφορες πόλεις του κόσμου, σμήνη ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι δεν τα δίνουν στα παιδιά τους, τα τρώνε. Έτσι θα γίνεται και, έτσι θα γίνουμε και εμείς. Εγώ πλησιάζω, κοντά είμαι. Λοιπόν, τα τρώνε παιδιά, ναι, Ευρωπαίοι, ε. Ναι, τα τρώνε.
3: Εννοείται. Μα εννοείται. Δηλαδή, συγγνώμη, να ζούμε. Καλά. Στη λογική που ζούσαν οι προηγούμενοι, να αφήσω. Όχι, αδερφέ, δεν αφήνω τίποτα. Τίποτα.
1: Δεν τίποτα. Εσείς, ρε παιδιά, πώς σκέφτεστε, κορίτσια. Εσείς που είστε 40 χρόνων, πώς σκέφτεστε, πάνω κάτω.
3: Ας ξέρω εγώ το σκατό μου για να αφήσω, να ψοφολογήσω, για να αφήσω. Τι λες τώρα.
1: Έλα ρε στη Δημήτρη τώρα. Ντροπή. Αλληλεγγύη γενναιών.
3: Γιατί δεν τους μεγαλώνεις, δεν πληρώνεις μέχρι τώρα τα παιδιά σου. Δεν πλήρωσες, πλήρωσες.
1: Φτάνει τόσο λες.
3: Στέφανε, πάντα θα είσαι εκεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι ο χορηγός συνέχεια μια ζωή και μετά θάνατον. Συγγνώμη.
2: Εσύ που τα βρήκες όμως καλά ήταν.
3: Να σου πω κάτι. Ο καθένας επιλέγει και δεν βρήκα κιόλας. Άντε να βρίσκα καλά. Λοιπόν, αλλά ο καθένας επιλέγει και επίσης έχει μεγάλη σημασία η πορεία του καθενός.
1: Πέστε μου εσείς που είστε 40, 45, 50 πώς σκέφτεστε, διότι άμα είσαι κάτω από 40 δεν σκέφτεσαι, προσπαθείς να δημιουργήσεις. 50 χρονών κάτι μπορεί να κάνεις. Πώς σκέφτεστε, θα τα φάτε? Περιμένω γραμμές στον αέρα, έτσι στα ίσια. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ξέρετε, έτσι. Με βάθος κοινωνικό τεραστίων διαστάσεων. Εγώ πάντως όπου κυκλοφορώ έξω, όλο μεγάλους ανθρώπους βλέπω. Λίγα ζευγάρια κυκλοφορούν. Ήμουνα στο Μαρακές τρεις μέρες και τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα με ανθρώπους με ηλικίες. Μα ολόκληρο. Ιταλοί, Γάλλοι. Ιταλοί, Γάλλοι. Κεντροευρωπαίοι. Μεγάλης ηλικίας. Αυτό.
3: Είναι οι συνταξιούχοι που ταξιδεύουν και τους θέλει
1: τα
3: και
1: τρώνε να τα δώσουν στα παιδιά.
3: Και τους θέλει και η Ελλάδα ως πελάτες στον ελληνικό τουρισμό.
1: Εννοείται.
3: Εννοείται.
1: Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα, πόσο χρονών είστε? 53, λοιπόν. Μαζεύετε λεφτά για να τα φάτε. Για θα τα φάτε. Θα βοηθήσετε τα παιδιά σας? Και σε ποιο επίπεδο?
7: Θα τα δώσω όλα στα παιδιά και θα κρατήσω ένα σπιτάκι για μένα, για τα γεράματα, για να μην με πετάξουν. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα μοιράσω στα παιδιά. Να είναι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις, Βασίλη? Έχεις δικό σου σπίτι?
7: Ναι.
1: Είσαι καλός στη συμπεριφορά σου? Η νύφη θα σε θέλει για δεν θα σε θέλει?
7: Κοίτα, εγώ κοίτα, εγώ είμαι καλός σχετικά άνθρωπος, αλλά είναι λίγο δύσκολος.
1: Σε τι είσαι δύσκολος, αν επιτρέπετε?
7: Είμαι πολύ, πώς να το πω, πειραχτήρι.
1: Ναι, πας ανακατεύεσαι δηλαδή, τι ηλικία
7: είναι? Από εκεί που δεν με σπέρνω.
1: Ναι, και τι ηλικία είναι τα παιδιά σου?
7: Η κόρη μου είναι 25.
1: Λοιπόν, η κόρη σου που να είναι, θα σε φανεί ένα γαμπρό. Θα ανακατεύεσαι εσύ, ναι. Καημένε μου, κανόνισε Βασίλη.
7: Και όχι, δεν ανακατεύω, όπως θα το διαλέξεις.
1: Άσχημα γεράματα σε βλέπω να έχεις, κανόνισε.
7: Ναι, ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, Βασίλη, τώρα που σκεφτόμαστε, ναι, λίγο έξυπνα εμείς που, ναι, είμαστε πιο μεγάλοι, ναι, το σπίτι το κρατάς για να ξέρεις, έτσι, κοιτάξτε να δείτε, θα σας αφήσω ένα σπίτι, ναι, αλλά όμως ο Βασίλης τι ζητάει? Σεβασμό και αγάπη.
7: Μπράβο, μπράβο, σωστό, αυτό ναι, είναι και αυτό μέσα, αλλά τους έχω αποκαταστήσει από το σπίτι, εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Σοβαρά.
7: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δηλαδή μάζεψες, δούλεψες, μάζεψες λεφτά για να κάνεις τα παιδιά από ένα σπίτι.
7: Πήραμε και λίγο πρίκα που λέμε, πήραμε και λίγο πρίκα.
1: Α, είσαι τυχερός εσύ. Καλά.
7: Ναι, πρόσεξε, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό που με κάνανε οι δικοί μου.
1: Τι σε κάνανε δηλαδή?
7: Δηλαδή, ας πούμε, οι δικοί μου δεν μου δώσανε αυτό που έπρεπε να μου δώσουν όταν ήμουν νέος, ας πούμε, τα φόρτε. Με τα γεράματα. Όταν θα μεγαλώσω, τότε πάρτα. τότε τι θα τα κάνω να με μεγαλώσω εγώ. Τι θα τα κάνω.
8: Σωστά. Σωστά.
7: Κατάλαβες και δεν μου αρέσει αυτό. Μέσα θα σας δώσω μια που λένε για την κυρία που έχει πολλά χρήματα. Άμα πάτε στη Λέσχη, η Θεσσαλονίκη έχει μόνο μια Λέσχη, που είναι στην Νίκης 75 ή 65. Εκεί μέσα είναι 90χρονες, 95-100 χρονών. Όλες είναι καπνοεργοστασιάσεις κάποτε, βιομηχανές.
8: Πέθαναν οι άντρες τους και ναι.
7: Μπράβο, και αφήσαν πάρα πολλά λεφτά.
8: Και βλέπεις.
7: Με διαμαντόπουλα,
8: ναι.
7: Πολλά λεφτά.
8: Ταξιτζείς και τα ξέρεις αυτά. Ταξιτζείς και τα ξέρεις.
7: Ευτυχώς ξέρουμε 34 χρόνια ταξιτζείς.
8: Ναι, ευχαριστώ Βασίλη μου, να είσαι καλά. Έτσι σας είπα.
9: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
11: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και χλιμπάρις. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια ελαιοτριβείο και χλιμπάρις στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
12: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
13: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
13: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
14: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
13: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
14: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
13: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
13: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
14: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
13: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
15: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
16: No, no.
15: Do you know Λευκός Πύργος?
16: No, no, what is this?
15: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
16: Oh, yes. Έπιπλα.
15: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
16: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
16: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
15: Τηλέφωνο 2321-078-281.
17: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
18: Du sprichst Deutsch?
19: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
18: Come to Regiocom.
19: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 2-11-019.
18: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
20: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
21: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
22: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
23: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
24: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
25: Κούκος Grill House.
24: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
25: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
24: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
25: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
24: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
25: Τηλέφωνο 2325-111-055.
26: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikkal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikkal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikkal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβείο λιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβείο λιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβείο λιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
3: Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972 848025.

0: από τη Συνδική. Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Γαλαξίας 92,1. Γαλαξίας 92,1.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Μαμά, τι θα φάμε?
3: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
2: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τοστ 7,25 το κιλό.
3: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
2: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
3: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
2: Έφυγα.
3: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
4: Douche Prise Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2310 35554.
12: 35554.
13: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
14: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
15: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, εκθλίψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμονικό Σερών. Τηλέφωνο 2321-086-092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.

0: χειροποίητες πατάτες μόνο 5 ευρώ.
1: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
2: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
1: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ηλιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ηλιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
2: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23-250-25-099 και 69-09-722-909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 23-23-0-51-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τα έχω βρει. Τον εαυτό μου.
1: Τώρα η συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
3: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώνται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βηρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
6: BMW,
7: Mini Cooper,
6: Volvo,
7: Volkswagen,
6: Audi,
7: Seat,
6: Skoda.
7: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
6: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
7: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
6: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
7: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
6: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
7: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
6: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
7: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
6: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
7: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
6: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
7: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
6: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
8: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
9: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
10: No, no.
9: Do you know Λευκός Πύργος?
10: No, no, what is this?
9: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
10: Oh, yes. Έπιπλα.
11: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
12: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
12: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
11: Τηλέφωνο 2321 078 281.
13: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
14: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
13: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
14: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
15: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
16: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
15: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
16: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
15: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
16: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
15: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για

0: 2-10-70-24-69. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούριο ραβουνιάρα να ήταν.
7: Α, μοιράκι του χάρη Θανάση, του χουρτένου.
6: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
7: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο, ξέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
6: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν?
7: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
6: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
7: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι Χάιντι, σαν τζαλίνι?
8: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ.
7: Ο καλύτερος συνεργάτης.
8: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
7: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
9: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία.

0: συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Είναι πια...

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Μαμά, τι θα φάμε?
6: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
5: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
6: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρωμα λακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
5: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
5: Έφυγα!
6: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Douche Prise Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
12: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
13: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
14: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
15: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
14: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
15: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
14: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
14: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
15: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
14: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
16: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
17: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρησε ρών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 69-93-920-661.
6: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Ο Μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
8: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, εκθλίψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμονικό Σερών. Τηλέφωνο 23.

0: 64-610 και στο www.gogias.gr.
1: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
2: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
1: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ελαιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ελαιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
2: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Άλλα για σαν. Παιδιά, πάμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Grill House.
6: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
6: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
6: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325 111 055.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο το προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

και σε ρωτάω γιατί. Ναι, με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω. Γιατί εσύ είσαι η καρδιά μου.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό

0: προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Με πολύ αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβείου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
7: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
8: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
7: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
7: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210 37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
5: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
7: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά, με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321035375. Υπεύθυνος προγραμμάτων διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
8: Η ιερότητα της ελιάς, οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή εκθλητή.

0: 24078 και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
3: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
2: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ελαιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ελαιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
3: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
4: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2-3-21-0-3-55-54.
5: 3-55-54.
6: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου βιοκαλλιεργειών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
7: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
10: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00-408
10: και 69-44-62-13-68.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούπος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρο στους 92.1.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Greenhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Μαμά, τι θα φάμε?
5: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
4: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάριζα νίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
5: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
4: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
4: Έφυγα!
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. πίσω άδειο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξωτερικό.

Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνετο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
6: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
5: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
6: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
5: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
7: Τρακτέρ New Holland.
5: Ο καλύτερος συνεργάτης.
7: Τοπικός αντιπρόσωπος, Παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
5: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
3: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
11: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
11: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στο Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3747.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
14: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
14: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
15: Car Service Νούλης.
10: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
14: Μπορούμε και το κάνουμε.
10: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
14: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Να φτάνει ο νοπίνας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 355-54.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίου ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-554450.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323-111-410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
11: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
10: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ηλιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ηλιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
11: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πάλι λέω, μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
3: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
4: Η οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
4: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
3: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
4: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
3: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 028 274 και 6993 920 661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321 035 375. Υπεύθυνος Προγραμμάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Courtesis.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 2325 25099 και 6909 722 909.
9: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
11: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Και δεν σου

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Μαμά, τι θα φάμε?
4: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
3: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια. Ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
4: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
3: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
4: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
3: Έφυγα!
4: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
5: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 23 23 0 51 058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
11: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
6: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου βιοκαλλιεργειών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 23
12: 2610-64610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
14: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
15: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
18: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
16: Ηλεκτρικά παράθυρα.
18: Κλειδαριές.
16: Φωτισμός.
18: Μπαταρίες.
16: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
18: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323-111-410.
18: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
16: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή.

0: με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 23210-86-092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Όσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του.

θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, ναι, να σε φιλήσω. Κι αν με ρωτήσεις

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Με πολύ αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
5: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Greenhouse.
5: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
5: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
5: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
10: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κοιτάνε.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3747.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερώνη.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
3: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
2: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ελαιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ελαιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
3: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερό.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και δίπλο κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνο σκαλί και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
6: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμονικό Σερών. Τηλέφωνο 2321 086 092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

γωνιά. Μες στην καρδιά μου είσαι και εσύ. Βραδιές γεμάτες με αναμνήσεις και υπό.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Αλήθεια, ειλικρινά, έτσι μπράβο.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Hey baby, hello. Hey, listen to me now, yeah.

Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πες του να φύγει. Πες του να φύγει αυτή τη στιγμή. Πες του να φύγει. Να μην με βάλει.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά,

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5€.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

Το φτωχό του σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Κι ο συμφορά μου τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

εμένα με πνίγει η σιωπή. Η μοναξιά με δέρνει και της Χαβάνας η φωνή. Το χωρισμό μας κλαίει.

με πνίγει η σιωπή. Η μοναξιά με δέρνει και της καμπάνας η φωνή. Το χωρισμό μας κλαίει.

0: γενιά.
1: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: reason.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στον Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στον Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.